0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

senza te. E tu non chiederti perché la nostra vita mai non è.

0: μέρες στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
2: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: κράτος όπως του Ιράν. Ωστόσο, διευκρινίζει πως ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και η αναστολή της επιχείρησης θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Η επιχείρηση επικυοργή έχει τελειώσει και περνάμε στην επιχείρηση ελευθερία, η οποία έχει ως προτεραιότητα την επαναλειτουργία των στενών, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε ότι οι προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επαναλειτουργία των στενών δεν συνιστούν επιθετική επιχείρηση, αλλά αμυντική ενέργεια. Προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να γίνει αποδεκτός ως κανονικό το έλεγχος του Ιράν στα στενά και τόνισε ότι θα πρέπει να ανοίξουν και να λειτουργούν όπως πριν από τον πόλεμο. Την ίδια ώρα για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχτηκαν χθες με πυράβλους και ντρόνους από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κράτους στο Αμπουντάμπι. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση και να διαμορφώσει ενεργά το μέλλον της, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, μιλώντας χθες στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε μια συγκυρία που, όπως είπε, αποτελεί σημείο καμπής για την Ευρώπη. Δεν απέκλεισε σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τόνισε πως η ανακούφιση προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις είναι απαραίτητη, επισημένοντας πως τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, με προτεραιότητα στην προστασία των πιο ευάλωτων οικοκυριών.
1: Συνεχίσουμε να στηρίζουμε όλους εκείνους οι οποίοι το έχουν περισσότερο ανάγκη, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τον πιο στοχευμένο τρόπο, αλλά πάντα εντός των δυνατοτήτων μας.
0: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούζ υπό αυστηρές προϋποθέσεις, άφησε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ομιλία του σε συνέδριο. Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, υπό συνθήκες σαφώς μετρημένες και καθορισμένες μαζί με τους συμμάχους μας, είναι πιθανή ελληνική παρουσία με απόφαση Κησέα, κυβέρνησης και πολιτικού συστήματος. Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα, σημειώνοντας με νόημα ότι να προσέχουν οι εχθροί, έχουμε σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα. Ο ίδιος εκτίμησε πάντως ότι υπάρχει περιθώριο λύση στα ελληνοτουρκικά και ότι η Ελλάδα δεν διεκδικεί κάτι.
2: Προσέχουν οι εχθροί μας, γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε έτοιμοι να υπερασπίσουμε αυτά που κατά το Σύνταγμα έχουμε θεσμική υποχρέωση να υπερασπίσουμε, έχουμε ορκιστεί να υπερασπίσουμε, αλλά υπάρχει μια ορθάνυχτη πόρτα αν η Τουρκία θελήσει να συναντηθούμε και να σφίξουμε χέρια.
0: Την ελπίδα ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφθεί την Ελλάδα το 2026 εξέφρασε με δηλώσεις της υπρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η κυρία Γκιλφόιλ ανέφερε επίσης ότι προετοιμάζονται επισκέψεις Αμερικανών αξιωματούχων, χωρίς ωστόσο να έχουν οριστικοποιηθεί ημερομηνίες. Σημειώνεται πως τον Ιούλιο έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα στην Τουρκία η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την κυρία Γκιλφόιλ, τον Αμερικανό Πρόεδρο αναμένεται να συνοδεύσουν ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, και ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Στο Πεκίνο έφτασε εντωμεταξύ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ως επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας από την Τεχεράνη, ο κ. Αραχτσί θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του και θα συζητήσει ζητήματα ανδιπερών σχέσεων, καθώς και περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Την ερχόμενη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί η επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ισοχοίδης στη σκιά του τραγικού θανάτου του 13χρονου αγοριού στην Ηλία μετά από τροχαίο δυστύχημα. Ο κ. Ισοχοίδης δήλωσε ότι η χρήση των πατινιών από ανήλικους θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους και όχι στους δρόμους.
3: Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο.
4: Να απαγορευτούν τελείως τα πατίνια.
3: Αυτή λέω είναι η θέση μου, αυτή είναι η άποψή μου. Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Πάντως είναι κρίμα δηλαδή, να χάνονται παιδιά τώρα μέσα στους δρόμους από τα πατίνια.
0: Τα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο που έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα Χανταϊού, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Όπως αναφέρει, όταν το πλοίο φτάσει σε 3 με 4 ημέρες, όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα θα εξεταστούν από ιατρικές ομάδες και στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για τις χώρες τους.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague εξασφάλισε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι με κορυφαίο τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος σημείωσε 22 πόντους, επικράτησαν στο Μόντε Κάρλο της Μονακό με 105-82, σημειώνοντας έτσι την τρίτη νίκη που χρειάζονταν. Στο άλλο χθεσινό αγώνα για τα playoff της EuroLeague, η Χάπελ Τελαβίβ νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 76-69 και μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Απόψε για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια και με νίκη σφραγεί στην πρόκριση στο Final Four. 8 θα παίξουν Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε. Την πρόκριση στον τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια πανηγύρισε η Arsenal. Οι κανονιέριδες τριβάνς για την ημιτελική φάση επικράτησαν τις Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0. Απόψε στις 10 θα παίξουν Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain. Στον πρώτο αγώνα οι Γάλλοι είχαν νικήσει με 5-4. Στο δεύτερο τελικό για τη Handball Premier, ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ με 36-29 και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1 νίκες.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
8: Καλή ημέρα, μεράνια, κυρίες και κύριοι. Εάν δεν είχαμε μεράνια αυτό το τροχαίο ατύχημα που προέκυψε πριν από λίγη ώρα, που συνέβη στην άνοδο της Κηφισού στο ύψος της γέφυρας Αχαρνών, θα ήταν σε όλο το λεκανοπέδιο από βατή έως πολύ καλή αναλογικά η κυκλοφορία. Αλλά έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Από αυτή η σύγκρουση την έχουμε περιγράψει και ο Γιώργος Ψάλτης και εσύ. Στην άνοδο της Κηφισού 4 κατά τα φαινόμενα δίκυκλα συγκρούστηκαν και ένα γιοταχή που έχει σταματήσει για να τους βοηθήσει τους ανθρώπους. Και το μποτιλιάρισμα εκτείνεται αυτή τη στιγμή από τα ΚΤΕΛ προς την γέφυρα Χαρνών, αλλά έχει επηρεαστεί και το αντίθετο ρεύμα, το καθοδικό δηλαδή της λεωφόρου Κηφισού, από τη γέφυρα μεταμόρφωσης προς τη γέφυρα Χαρνών που συνέβη αυτό το τροχαίο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Προς το παρόν οι εναλλακτικές λειτουργούν και οι Πατησίων και οι Αχαρνών και οι Θηβών με τους Αγίους Αναργύρους. Και το υπόλοιπο λεκανοπέδιο έχει ως εξής. Μικρή καθυστέρηση η ανηφόρα της Κατεχάκη, μικρή αναλογικά πάντα, από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα, ομοίως ο ανωδικός άξονας Αρτιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και βεβαίως ο Σκαραμαγκάς με τη συνήθις και λίγο καλύτερη εικόνα από τη συνήθις θα μπορούσα να πω, καθυστερήσεις στην Σχιστού και κυρίως στη Λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινε μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος ο καιρός, παρόμοια η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Τετάρτη, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6 και θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από το βράδυ. Οι άνεμοι νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
10: Sky

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

0: Πιστή ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου προς την γέφυρα Χαρνών. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ από σήμερα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Κωνσταντινούπολη Νοσοκομείου στη Νέα Ιωνία λόγω εργασιών για την επισκευή γέφυρας. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στον άξονα Αχιλλέως Καρόλου Μάρνη, στην Αχαρνών ανάμεσα στον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Ελευθέρα, αλλά και στις λεωφόρους Δημοκρατίας, Φιλής και Κύπρου προς την πλατεία Αγίων Αργύρων. Η υποκράτηση βρίσκεται και η σύζυγος του 54χρονου, ο οποίος εχθές στην περιοχή της Αμουδαράς στο Ηράκλειο πυροβόλησε και σκότωσε τον κρονιούσο τον νεαρό που θεωρούσε ως υπαίτιο για το θάνατο του γιου του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση αργά τη νύχτα συνέλαβαν την σύζυγο του 54χρονου της δολοφονίας για συνέργεια. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, η γυναίκα ήταν μαζί με τον σύζυγό της στο αυτοκίνητο όταν ο 54χρονος προσέκρουσε πάνω στο όχημα του θύματος και συνέχεια τον δολοφόνησε εν ψυχρό. Μετά την δολοφονία, ο δράστης φέρεται να μετέφερε τη σύζυγό του στο σπίτι του και συνέχεια κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα όπου παραδόθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχαν γίνει άλλα 2 επεισόδια εναντίον του θύματος της δολοφονίας. Στο ένα υπήρξε απειλή με όπλο και στο δεύτερο είχε γίνει αναφορά για ξυλοδάρμο. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίου που εκτελούσε δρομολόγια από την Αλβανία προς την Ουκρανία υπέστη σοβαρή ζημιά μετά την πρόσκρουσή του στα βράχια με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθιση του. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 μέλη του πληρώματος, εκ των οποίων 8 Τούρκοι, υπήκο και ένας υπήκος Αζερμπαϊτζάν. Και οι 9 ναυτικοί διασώθησαν από το λιμενικό. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του νησιού και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους. Προσωρινή αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας σε θανάτου ορμούς ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Στόχος, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, να εξεταστεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί αλλά και να υπογραφεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ξεκαθαρίζει ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών δεν έρεται, ενώ προσθέτει πως η προσωρινή πάυση της επιχείρησης ακολούθησε αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών. Η επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει και περνάμε στην επιχείρηση Ελευθερία, η οποία έχει ως προτεραιότητα την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, των Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Δήλωσε παράλληλα ότι δεν πρέπει να γίνει αποδεκτός ως κανονικό το έλεγχος του Ιράν στα στενά του Ορμούς και τόνισε ότι θα πρέπει να ανοίξουν και να λειτουργήσουν όπως πριν από τον πόλεμο. Στο Πεκίνο έφτασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αργατσί, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ως επικεφαλής διπλωματικής αντιπροσωπείας από την Τεχεράνη, θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του και θα συζητήσει ζητήματα διμερών σχέσεων, καθώς και περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδος-Κύπρου-Ιορδανίας. Ο κ. Μητσοτάκης καταδίκασε χθες τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των ΗΠΑ κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κράτους στο Αμπου Ντάμπι. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδος καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Στα Κανάρια νησιά θα καταπέλεψει το δεξαμενόπλοιο που έχουν, το κρουαζιερόπλοιο που έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα Χανταϊού, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Όπως αναφέρει, όταν το πλοίο φτάσει σε 3 με 4 ημέρες, όλοι οι επιβάτες αλλά και το πλήρωμα θα εξεταστούν από ιατρικές ομάδες και συνέχεια θα αναχωρήσουν για τις χώρες τους. Την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague εξασφάλισε ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε τη Μόντε Κάρλο στο Μόντε Κάρλο την Μονακό με 105-82.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Μέρα σε μέρα, τόνο, ύφος, θεματική και συμπέρασμα. Ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο με την ρητή δήλωση και υπόσχεση ότι αυτός δεν είναι ένας πόλεμος του Βιετνάμ ή του Ιράκ που θα διαρκέσει για πάντα. Θα είναι πάρα πολύ σύντομος και πολύ γρήγορα θα οδηγήσει σε νίκη. Πριν από τρεις εβδομάδες, ο κ. Τραμπ είχε πει ότι το Ιράν έχει στην πραγματικότητα συμφωνήσει με όλες του τις απαιτήσεις και συνεπώς επίκειται μια συμφωνία ότι όλα τελειώνουν. Πριν τρεις εβδομάδες αυτό. Αλλά λίγο αργότερα είπε ότι το Ιράν έχει τόσο άκαμπτες θέσεις και τόσο κακές προτάσεις, ώστε δεν αξίζει καν τον κόπο να ταξιδέψουν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι μέχρι το Πακιστάν για τον επόμενο γύρο των συνομιλιών. Την Παρασκευή απέρριψε τη συμφωνία που πρότεινε το Ιράν, τους όρους του. Το Σάββατο είπε θα το ξαναδώ, την Κυριακή το ξαναπέρριψε. Μετά είπε αυτό, ότι το αμερικανικό ναυτικό θα βοηθάει τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο να βγουν. Χτες είπε ότι αυτό σταματά γιατί είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια συμφωνία με το Ιράν πάλι. Πώς να βρούμε άκρη σε όλα αυτά, παρακάλεσα τον ειδικό, τον καθηγητή των διεθνών σχέσεων, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, να είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Ιφαντή.
1: Καλημέρα σας κύριε Τσίμα, καλημέρα σας.
0: Τώρα να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει είναι...
1: Προκαταβολικά να σας πω ότι σηκώνω και εγώ τα χέρια ψηλά.
0: Είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι και το πιο σημαντικό. Ίσως πιο σημαντικό είναι να καταλάβουμε πού πηγαίνουν όλα αυτά, γιατί διαβάζω όλο και περισσότερο αναλύσεις που λένε ότι η μοιραία κατάληξη αυτού που συμβαίνει είναι επειδή καμία από τις δύο πλευρές δεν θα δεχθεί να ταπεινωθεί, είναι μοιραία η κλιμάκωση των συγκρούσεων. Συμφωνείτε με αυτό?
1: Είναι ένα ενδεχόμενο. Θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχει κλείσει σχεδόν ένας μήνας χωρίς στρατιωτική εμπλοκή. Ναι. Εντάξει, τον αυτοί που ξέραμε, έτσι, έχουν περάσει. Είναι σαν να ήταν χθες η κατάπαυση του πυρός, αλλά είναι σχεδόν ένας μήνας. Ήταν τη Μεγάλη Εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά.
0: 28 Απριλίου. Λοιπόν, ναι, 8 Απριλίου, όχι 28. 8 Απριλίου, ναι.
1: Μεγάλη Τετάρτη.
0: Μεγάλη Τετάρτη. Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, δηλαδή έχουμε ένα μήνα σχετικής ηρεμίας, υπό την έννοια δεν έχουμε βομβαρδισμούς, δεν έχουμε πυράβλους να πετάνε, τουλάχιστον με το ρυθμό που πέταγαν. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης και δείχνει ότι παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε μια συμβατική διαπραγματευτική διαδικασία και παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί, φαίνεται ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να ξαναπάει, να γυρίσει πίσω στο μοτίβο της, της αντιπαράθεσης.
0: Αυτό είναι το θετικό. Το θετικό. Το κακό είναι ότι η μία πλευρά πιέζει την άλλη, προσπαθώντας να εξασφαλίσει υποχωρήσεις, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση ακόμη και από παρεξήγηση, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ήθελα να πω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και είναι βεβαίως και το γεγονός ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι τα στενά του Ορμούς. Έτσι, όσο αυτό το αδιέξοδο συνεχίζεται, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για μια κλιμάκωση, ακόμα και αν δεν τη θέλουν. Έτσι, γιατί λειτουργούν και οι δύο πλευρές, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής, λειτουργούν στο όριο που λέμε, στο κατόφλι της επανάληψης της σύγκρουσης, όπως είπατε και εσείς στην αρχή. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή αυτή η στρατηγική του απόλυτου ρίσκου είναι πολύ, πολύ επικίνδυνη, και αφήνω εκτός βεβαίως τις συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία που έχουμε βαρεθεί να τις συζητάμε, αλλά είναι εδώ. Αυτή τη στιγμή, εκτός αν ο πρόεδρος Τραμπ αυτή τη φορά ξέρει κάτι περισσότερο, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πώς θα φτάναμε σε μια συμφωνία, εκτός αν υπάρχει μια παρέμβαση του Πεκίνου η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει...
0: Α, προλάβατε την ερώτησή μου. Αυτή τώρα που μιλάμε, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών είναι στο Πεκίνο. Το Πεκίνο είναι ένας παράγοντας της εξίσωσης, γιατί επίκειται και το περίφημο ταξίδι...
1: Ακριβώς σε 10
0: Τραμπ
1: μέρες.
0: Στο Πεκίνο. Και εξ αρχής είχε γίνει σαφές ότι πάντως δεν μπορεί να πάει στο Πεκίνο με έναν πόλεμο στον Περσικό κόλπο σε εξέλιξη.
1: Ναι, γιατί δεν θα υπήρχε κάτι για να συζητηθεί μεταξύ των δύο. Θα ήταν δηλαδή το απόλυτο φιάσκο. Κοιτάξτε, βλέπουμε όλοι, κοιτάμε προς το Πεκίνο με την ελπίδα ότι το Πεκίνο έχει μία φόρμουλα η οποία θα ανάγκαζε και τις δύο πλευρές να έρθουν, συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας.

0: σε ένα πλαίσιο ενός συμβιβασμού, το οποίο μετά βεβαίως επικοινωνιακά και οι δύο πλευρές θα το πουλούσαν ή θα το πουλήσουν ως νίκη, αλλά αυτό δεν μας απασχολεί σε αυτή την τη φάση. Αλλά και αυτό είναι μια εικασία. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να είναι σύμπτωση ότι τώρα είναι στο Πεκίνο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ευχόμαστε βεβαίως να έχει όντως μια εντολή, ένα mandate να διαπραγματευτεί από τους φρουρούς της Επανάστασης.
1: Γιατί είναι και αυτό.
0: Λοιπόν,
1: είναι δηλαδή το ερώτημα ποιος στα αλήθεια ακριβώς αποφασίζει για λογαριασμό του Ιράν.
0: Ακριβώς. Και από την άλλη πλευρά είναι το ταξίδι στο Πεκίνο. Για τον πρόεδρο Τραμπ η σχέση με την Κίνα, παρά το μπραβάντο και την πολύ μάτσο ρητορική που έχει χρησιμοποιήσει κατά καιρούς ή για την επιβολή δασμών, η σχέση με την Κίνα είναι πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική, για λόγους που ίσως δεν έχουμε χρόνο τώρα να συζητήσουμε.
1: Άρα θα πρέπει όταν πλησιάσει η ώρα της επίσκεψης, αν τελικά όλα πάνε καλά και γίνει, ενώ της επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο, θα έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε τότε για να καταλάβουμε
0: σωστά.
1: Το τι παίζεται. Ωραία, προς το παρόν είμαστε πάντα στην ίδια ομίχλια.
0: Ακριβώς. Η αβεβαιότητα είναι μεγάλη, γιατί δυστυχώς, και το λέω πραγματικά έτσι, δεν υπάρχει τρόπος να κάποιος να είναι σίγουρος ότι ο πρόεδρος Τραμπ αυτά που λέει όντως ισχύουν. Έτσι. Δηλαδή η αξιοπιστία των δηλώσεών του, των αναρτήσεών του είναι ελάχιστη, είναι στον αδύρ.
1: Όντως. Μένει βέβαια η δήλωση του Ρούμπιο ότι η επιθετική φάση του πολέμου αυτού έχει τελειώσει. Τώρα πια είναι μόνο αμυντικές ενέργειες για την απελευθέρωση των στενών του Ορμούζ. Αυτή είναι η χθεσινή δήλωση του Ρούμπιο, που δεν ταιριάζει απόλυτα με όσα δήλωσε χτες ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά είναι η καλή εκδοχή.
0: Είναι η λογική εκδοχή, υπό την έννοια ότι μια επανάληψη των βομβαρδισμών, όσο σφοδρή και να ήταν, δεν πιστεύει κανείς ότι θα οδηγούσε ακριβώς. Ίσα ίσα η αντίδραση ενδεχομένως του Ιράν με πάνω από 1000 πλοία εγκλωβισμένα στο στενό του Ορμούς θα μπορούσε να είναι να οδηγήσει σε κάτι πραγματικά εφιαλτικό. Μια ανάλυση κόστος οφέλους, την οποία είμαι σίγουρος ότι στο State Department έχουν κάνει και αυτό εξέφρασε και ο Μάρκο Ρούμπιο, είναι αυτή. Αλλά ο πρόεδρος Τραμπ του αρέσει να παίζει το παίγνιο του τρελού, για όσους
1: του απρόβλεπτου.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιφαντή. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα,
1: κύριε Κώστας Ιφαντής, για όσα συμβαίνουν στον Περιστικό Κόλπο. Διάλειμμα.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48.
4: Και τώρα
3: 4,
4: σύνδεση 4. Του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.
5: Γαλλικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο με σημαία Μάλτας δέχτηκε χτύπημα τη νύχτα από το Ιράν όταν προσπάθησε να περάσει με κλειστό πομπό αναγνώρισης πλοίου κοντά από τις ακτές του Μάν στα στενά του Ορμούς. Το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές και το πλήρωμα εγκατέλειψε. Προσωρινή αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ξεκαθάρισε πάντως ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών δεν αίρεται. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
6: Ο ερημίτης κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: με τη μυθική φωνή της Μαρλέν Ντίτριχ. Επιστρέφουμε στο ημερολόγιο. Η Μαρλέν Ντίτριχ έφυγε από τη ζωή σας σήμερα και τη θυμόμαστε. Θυμόμαστε και τα γενέθλια της ημέρας. Καταρχήν, σήμερα είναι η μέρα γέννησης του πατέρα της ψυχανάλυσης, του Σίγμουντ Φρόιντ. Έχουν γενέθλια και χρόνια τους πολλά. Ο Λάκης Λαζόπουλος και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος παραπιπτόντος, σαν σήμερα το 2007, ανήμερα των γενεθλίων του, κέρδισε τον τελικό της Ευρωλίγκας με την ΤΣΣΚΑ του Παπαλουκά. 93-91 είχε τελειώσει εκείνο το μυθικό μάτς. Ο Διαμαντίδης ήταν MVP. Γιόρτασε τα γενέθλιά του ράβοντας το τέταρτο αστέρι στη φανέλα του, σε μια ομάδα που έπαιζαν, τώρα τους θυμάμαι πρόχειρα, ο Αλβέρτης, ναι, ο Μπατίστ, ο Χατζιβρέτας, ο Σισκάουσκας, τον θυμάστε το Σισκάουσκας. Με την φωνή της Μαρλέν Ντίτριχ ως μουσική υπόκρουση, με την αδειά της από εκεί που βρίσκεται, να σας πω ότι μεθαύριο, 9 Μαΐου δηλαδή, σε τρεις μέρες, στο ΆΚΑ η Μετάλλικα, έρχονται στην Αθήνα για τη συναυλία τους, η οποία, εν πάση περιπτώσει, θα είναι το θέμα, είναι ήδη το θέμα της ημέρας, το θέμα των ημερών. Ένα εισιτήριο είναι το περιζήτητον, η Κοσμοτέ Τελεκόμ που είναι ο χορηγός της συναυλίας. Αν πάτε ως εκεί, αν έχετε ήδη το εισιτήριό σας, σημειώστε ότι πριν μπείτε για να ακούσετε τη συναυλία, περάστε από το Κοσμοτέ Τελεκόμ booth, σας περιμένουν happenings και δώρα για την εμπειρία αυτή. Και να σας θυμίσω επίσης πάντα την προσφορά της Εθνικής Τράπεζας. Μπορεί να βοηθήσει όποιον δραστηριοποιείται οικονομικά με μια μικρή, πολύ μικρή, μεσαία επιχείρηση, και να του εξασφαλίσει χρηματοδότηση χωρίς εμπράγμα της εξασφαλίσεις, με απλές διαδικασίες, χαμηλό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου, χάρη στο Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIH3 στο nbg.gr. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Το πολιτικό ρεπορτάζ της ημέρας εδώ σε εμάς, το οποίο κλέβω από τον Σταύρο Παπαντονίου στην Καθημερινή. Χτες το πρωί λοιπόν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη πήγε στην Οδό Παναγή Κυριακού, όπου είναι το γραφείο του Κώστα Καραμαλή. Συναντήθηκαν οι δυο τους, μίλησαν πάνω από μία ώρα, λέει το ρεπορτάζ. Αφορμή ήταν, αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει πριν λίγες μέρες με την κυρία Μπακογιάννη και το είχε προαναγγείλει, ότι η κυρία Μπακογιάννη γράφει, έχει σχεδόν τελειώσει ένα μεγάλο, ένα βιβλίο αυτοβιογραφικό που διηγείται την περιπέτειά της στην πολιτική από την αρχή τη ζωή της. Πήγε για να δώσει στον Καραμαλή να διαβάσει τα αποσπάσματα που αφορούν την περίοδο της συμμετοχή της στην κυβέρνησή του και την εξωτερική πολιτική. Παράλληλα βέβαια πήγε για να του πει ότι κατά τη γνώμη της ο Καραμαλής πρέπει να πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να δώσει το παρόν. Το συνέδριο επίκειται, αλλά σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ ο Καραμαλής είπε όχι. Πληροφορίες λένε, αυτό ρεπορτάζ δηλαδή του Σταύρου Παπαντονίου λέει, ότι ο Καραμαλής είπε και άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα κάνει ποτέ ζημιά στο κόμμα του, στη Νέα Δημοκρατία, αλλά από την άλλη μεριά δεν θέλει με τη συμμετοχή του να δηλώσει οποιαδήποτε συμμετοχή στην ευθύνη για όσα συμβαίνουν τώρα. Μεθαύριο Παρασκευή είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αναγγέλλεται ως κρίσιμη, γιατί έχουμε μπροστά μας κρίσιμες ψηφοφορίες στη Βουλή και υπάρχει και μια αναταραχή στην κοινοβουλευτική ομάδα, με τους βουλευτές ενοχλημένους, θυμωμένους, διαμαρτυρόμενους. Θα μιλήσουν αρκετοί από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη συνεδρία της Παρασκευής. Παρακάλεσα τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Χαρακόπουλε.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Είπα λάθος, μεθαύριο, αύριο είναι.
1: Αύριο είναι η συνεδρία, ναι, σήμερα,
0: ναι,
1: αύριο
0: το πρωί, ναι, το πρωί. Σωστά, λάθος έκανα εγώ. Αύριο το πρωί, μάλιστα. Λοιπόν, είναι αναστρέψιμο, δηλαδή νομίζω όσο παρακολουθώ τα πράγματα ότι από το 2016 τουλάχιστον και ύστερα δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο, ας πούμε, μια τέτοια αναταραχή μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η προοπτική της νίκης, η επίτευξη της νίκης, η επίτευξη νέας νίκης, όλα αυτά δημιουργούσαν μια προσδοκία που λειτουργούσε συσπηρωτικά. Νομίζω ότι αυτό που βλέπω εγώ με την εμπειρία μου, όσο έχω πολιτική εμπειρία ως συντάκτης, νομίζω ότι υπάρχουν φαινόμενα γκρίνιας και αποσυσπήρωσης.
1: Και έτσι, επειδή παρακολουθείτε χρόνια το ρεπορτάζ, και η Νέα Δημοκρατία είναι ένας ιστορικός οργανισμός, ένας ζωντανός οργανισμός από τη μεταπολίτευση έως σήμερα, έχει αποδείξει ότι έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Όχι μόνο γιατί δικαιώθηκε η ιδεολογία της παγκοσμίως, κανείς δεν αμφισβητεί σήμερα τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, τη συμμετοχή στην Ευρωατλαντική Συμμαχία.
0: Σύμφωνα.
1: Αλλά και γιατί είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, το οποίο σέβεται τη διαφορετική άποψη όταν διατυπώνεται εντός των οργάνων και όταν βεβαίως όλοι δεσμευόμαστε από τις αποφάσεις των οργάνων, δεν κατεβαίνουμε ως ανεξάρτητοι βουλευτές, πολιτευόμαστε με τη σημαία ενός κόμματος, άρα δεσμευόμαστε από κοινές αρχές και αξίες και από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που εγκρίνει ο ελληνικός λαός και μας στέλνει στη Βουλή. Υπό αυτή την έννοια, η Νέα Δημοκρατία, όπως είπα, είναι απόλυτα ανοιχτή σε κάθε διαφορετική γνώμη που στόχο έχει την βελτίωση του κυβερνητικού έργου, τη βελτίωση της κοινοβουλευτικής παρουσίας του κόμματος, και πιστεύω ότι αύριο θα έχουμε μια πολύ γόνιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Άλλωστε, το βασικό ζήτημα που θα συζητήσουμε είναι οι προτάσεις μας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν γίνεται συνταγματική αναθεώρηση κάθε μέρα. Αυτή η Βουλή θα είναι η προτείνουσα και η επόμενη θα είναι η αναθεωρητική Βουλή.
0: Αυτό, δηλαδή υπάρχει μια αίσθηση, δεν μπορώ να το βεβαιώσω εγώ γιατί δεν κάνω εγώ πια αυτό το ρεπορτάζ, αλλά το έχω κάνει παλιότερα, πολύ παλιότερα, αλλά η αίσθηση που υπάρχει στους συναδέλφους μου είναι ότι ναι μεν το, τυπικά το θέμα είναι η αναθεώρηση του συντάγματος και οι προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος και κάποιοι θα μιλήσουν γι' αυτό, αλλά οι περισσότεροι θα το χρησιμοποιήσουν ως μια ευκαιρία για να ζητήσουν κάτι να αλλάξει συνολικά, κάτι να αλλάξει στην...
1: Χρήσιμες είναι όλες οι παρατηρήσεις και οι επισημάνσεις των βουλευτών, κύριε Τσίμα. Οι βουλευτές έχω κατ' επανάληψη τονίσει, άλλωστε και εγώ από την ελληνική περιφέρεια προέρχομαι, είναι οι καλύτεροι ημάντες μηνυμάτων της κοινωνίας προς την κυβέρνηση. Ιδιαίτερα όταν έχουμε μια κυβέρνηση στην οποία συμμετέχουν και αρκετοί εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί. Χρειαζόμαστε λοιπόν το οξυγόνο, τη φωνή, την καθαρή φωνή που μεταφέρουν οι βουλευτές από τις τοπικές τους κοινωνίες, στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, στην εκτελεστική εξουσία. Από τη στιγμή που μιλούμε και για την αναθεώρηση του συντάγματος, ξαναμπαίνει επί της ουσίας και η συζήτηση για τον ρόλο, το περιθώριο δράσης, την ευθύνη του βουλευτή. Ο βουλευτής δεν εκφράζει απλά το έθνος, αλλά μεταφέρει και τη φωνή των εντολέων του, των πολιτών που τον εκλέγουν, των τοπικών του κοινωνιών.
0: Αυτή είναι ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Ναι, αυτή είναι ενδιαφέρουσα παρατήρηση, γιατί μας πάει στην άλλη κουβέντα. Δηλαδή, αυτό το ότι ο βουλευτής πρέπει να εκφράζει όχι απλώς το έθνος, αλλά και τους εντολείς του, που είναι σωστό, σημαίνει ότι δικαιούται να ζητά και ατομικές εξυπηρετήσεις για λογαριασμό των εκλογέων του, ακόμη και αν είναι νόμιμες. Γιατί έγινε μεγάλη κουβέντα γι' αυτό τα τελευταία της
1: τρίτης. Ναι, πραγματικά άνοιξε μια μεγάλη κουβέντα με αφορμή τη σκανδαλώδη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ πιστεύω ότι ο χρέος του βουλευτή είναι να αναδεικνύει τα προβλήματα της ιδιαίτερης εκλογικής του περιφέρειας, των πολιτών που αντιμετωπίζουν ζητήματα. Καθημερινά γινόμαστε δέκτες τέτοιων ζητημάτων, θεμάτων, παραπώνων. Δεν ρωτούμε ποιος είναι αυτός που χτυπάει το κουδούνι του βουλευτικού γραφείου το Σαββατοκύριακο, που ο βουλευτής που βρίσκεται στην εκλογική του περιφέρεια και δέχεται πολίτες. Δεν ρωτούμε αν έχει ψηφίσει το κυβερνών κόμμα, αν έχει ψηφίσει τον βουλευτή που, τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω, που έρχεται να μου θέσει ένα ζήτημα. Εξετάζω αν αυτό που μου ζητά, όπως μου το παρουσιάζει, ακούγεται εύλογο και δίκαιο, και τότε θα ζητήσουμε την παρέμβαση της διοίκησης για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα. Όλα αυτά βεβαίως, κύριε Τζίμα, δεν θα χρειαζόντουσαν εάν η διοίκηση, το ψηφιακό κράτος ήταν σε έναν άριστο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά μεγάλα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό η ανθρώπινη διαμεσολάβηση για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων, αλλά υπάρχουν ακόμη θέματα στα οποία θα πρέπει να τρέξουμε με ακόμη μεγαλύτερο βηματισμό. Μέχρι τότε όμως ο πολίτης που ταλαιπωρείται ζητά το δίκιο του καταφεύγοντας στον βουλευτή.
0: Έχετε βρει ένα
1: πρόσωπό του.
0: Επειδή έχετε μια μεγάλη πια εμπειρία, εκπροσωπείτε πολλά χρόνια την περιφέρειά σας στη Βουλή, έχετε βρει έναν απλό κανόνα που να διαχωρίζει αυτό που είναι η θεμητή μεταφορά ενός αιτήματος που εσείς το βρίσκετε δίκαιο προς τη διοίκηση η οποία αδικεί, ολιγορεί ή οτιδήποτε, από το ρουσφέτη που είναι μια πρακτική που μάλλον
1: πρώτα
0: δεν τιμά τον
1: κύριο Λουθυμό. Αυτό που λέμε ρουσφέτη, κύριε Τσίμα, σε μεγάλο βαθμό δεν υφίσταται σήμερα. Το μεγαλύτερο ρουσφέτη τα παλαιότερα χρόνια ήταν ο διορισμός στο δημόσιο. Mm. Θυμούμε πρωτοεκλεγής βουλευτής το 2004 να έρχεται ένας παππούς με τον εγγονό και ζητώντας να διοριστεί ο εγγονός στην ΔΕΗ, προσκομίζοντάς μου ένα μπιλετάκι από πολιτικό της δεκαετίας του 60 που έλεγε «Οφέρον την κάρτα αυτή όπως διοριστεί». Επικαλούμενος ότι ο ίδιος έτσι διορίστηκε. Και πιστεύοντας ότι και ο εγγονός που θα μπορούσε να διοριστεί. Υπάρχουν αυτά σήμερα. Το να ζητάει λοιπόν κάποιος να βρει το δίκαιο του εμπροκειμένο σε μια αγροτική περιοχή όπως είναι η Λάρισα, διότι υπάρχουν λάθη σε δασικούς χάρτες, υπάρχουν λάθη στο κτηματολόγιο. Και σήμερα το πρωί, πριν μιλήσουμε μαζί, δέχτηκα τηλέφωνα από συμπατριώτες μου επάνω, γιατί δόθηκαν πετσοκομμένες οι αγροτικές ενισχύσεις, κοινοτικές ενισχύσεις, διότι υπάρχει λάθος από την πλευρά της ΑΔΕ, πια του διαδόχου σχήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έλαβε υπόψη τους δασικούς χάρτες του 2017, ενώ αυτοί έχουν διορθωθεί μετά τις ενστάσεις παραγωγών, αναρτήθηκαν νέοι δασικοί χάρτες
0: του 2021
1: και οι άνθρωποι έχουν πάρει πετσοκομμένες τις επιδοτήσεις και αδυνατούν να τα φέρουν βόλτα. Mm. Λοιπόν, υπό άλλες συνθήκες τέτοια ζητήματα μπορεί να λύνονταν με ένα τηλέφωνο. Πλέον καταθέτουμε κοινοβουλευτικό έλεγχο, αναφορά και η διοίκηση υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα να εξετάσει και να απαντήσει στα ζητήματα αυτά. Αυτό είναι ουσιαστικά πολλές φορές αυτό που βαφτίζεται ρουσφέτη. Η προσπάθεια να βρει το δίκαιο του πιο γρήγορα ο πολίτης.
0: Ναι. Υπάρχει πάντα το όριο ανάμεσα στην προσπάθεια
1: προφανώς,
0: να βρει το δίκαιο του
1: πολίτης.
0: Και το επειδή ο διοικητής του οργανισμού είναι και αυτός, υπήρξε κάποτε στέλεχος του κόμματος και συνεπώς έχουμε το θάρρος του, λέμε κάνει μόνο τα στραβά μάτια τώρα. Κάν τα χεράτα ή με άλλες εκφράσεις τέτοιες παρόμοιες που συζητήθηκαν πολύ.
1: Όπου υπάρχει κάτι επιλείψιμο, προφανώς η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της, κύριε Τσίμα.
0: Τώρα, επειδή το κάπως αναφερθήκατε και εσείς αυτό, δηλαδή στο ότι στην κυβέρνηση υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μη κοινοβουλευτικών υπουργών, και αυτό προκάλεσε επίσης, ήταν ένας από τους παράγοντες που προκάλεσαν γκρίνιες, ήθελα να σας ρωτήσω αν θέλετε να μου πείτε την άποψή σας. Είναι σωστό ή είναι λάθος? Δηλαδή συμφωνείτε με τους συναδέλφους σας που λένε το έχουμε παρακάνει, είναι πάρα πολύ εξωκοινοβουλευτική, πρέπει η κοινοβουλευτική ομάδα να εκπροσωπείται?
1: Κοιτάξτε, πάντοτε υπήρξε μια ισορροπία στην χρήση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Ακούω την κριτική όμως που εστιάζεται όχι κυρίως στα πρόσωπα όσο στη λειτουργία του επιτελικού κράτους. Να δούμε τι παραπάνω χρειάζεται για να βελτιωθεί, αλλά ως σύλληψη νομίζω είναι ορθή. Άλλωστε, επειδή μνημονεύσατε νωρίτερα και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, να θυμίσουμε ότι η συζήτηση για τη βελτίωση του κράτους είχε ξεκινήσει από τότε με τη λεγόμενη επανίδρυση του κράτους. Ναι. Ακριβώς διότι είχε προηγηθεί η ομολογία αποτυχίας σε μια δύσκολη στιγμή του Κώστα Σιμίτη, όταν είχε πει αυτή είναι η Ελλάδα. Λοιπόν, οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν συμβιβάστηκαν με αυτή τη λογική, το αυτή είναι η Ελλάδα. Και αυτόν τον στόχο επιχειρεί να θεραπεύσει, αν θέλετε, το επιτελικό κράτος. Τι είναι επιτελικό κράτος, γιατί το δαιμονοποιούμε πολλές φορές. Θέτουμε στόχους, θέτουμε χρονοδιαγράμματα και παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα της υλοποίησης αυτών των στόχων εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Υπάρχει δηλαδή μια λογοδοσία. Νομίζω επ' αυτού ποιος μπορεί να διατυπώσει ενστάσεις ή διαφωνίες.
0: Επειδή αναφερθήκατε στον Κώστα Καραμαλή, από ό,τι καταλαβαίνω το ρεπορτάζ είναι αυτό και δεν διαψεύδεται ώστε να έχουμε επιφυλάξεις. Ο Κώστας Καραμαλής δεν θα έρθει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, παρότι του το ζήτησε και η Δώρα Μπακογιάννη και του το, εν πάση περιπτώσει, είπε την άποψή της. Και αυτό δεν μπορεί να ερμηνευτεί αλλιώς παρά σαν κάποια αποδοκιμασία, κάποιες όψεις του κόμματος όπως είναι σήμερα ή της κυβερνητικής πολιτικής, προφανώς ο πρώην Πρωθυπουργός της αποδοκιμάζει.
1: Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Εκείνο που θέλω να καταγραφεί είναι ότι θα επιθυμούσα πολύ και εγώ και πιστεύω και όλοι οι νεοδημοκράτες να είναι ο πρόεδρος στο συνέδριο μας. Mm. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, έχει γράψει σελίδες από την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια και ως αρχηγός και ως πρωθυπουργός πιστεύω ότι έπρεπε να είναι.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα, τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει ανοιχτό μπροστά μας ένα πεδίο πολλών και κρίσιμων ψηφοφοριών για τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για το θέμα των υποκλοπών, δηλαδή η πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή. Ακούγονται πολλά για το κατά πόσον μπορεί μια δυσαρέσκεια των βουλευτών να εκφραστεί σε διαφορετική ψήφο, καθώς είναι μυστική η ψηφοφορία, και αυτό μπορεί να συμβεί στις ψηφοφορίες αυτές. Τι λέτε? Κατά κάποιο τρόπο είστε ο καθήλυνα αρμόδιος, ας πούμε.
1: Γιατί... Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι λειτουργούν με θεσμική ευθύνη. Το πρόβλημα στη χώρα είναι ότι υπάρχει θεσμική ασυνέπεια ή και μικρότητα ή και μικροψυχία από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο δε μάλλον της ίσονος αντιπολίτευσης και των κομμάτων που επενδύουν στον αντισυστημισμό. Είδαμε αυτή την θεσμική ασυνέπεια και με την οπισθοχώρηση του ΠΑΣΟΚ στην διάσκεψη των Προέδρων όταν υπαναχώρησε στην συμφωνία που υπήρξε για την
0: εκείνη από το ΠΑΣΟΚ το διαψεύδουν, λένε ότι δεν υπήρξε
1: δύο επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών. Νομίζω ότι δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και εξηγήσεις και υπόθηκαν πολλά και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τις συνεννοήσεις που υπήρχαν ανάμεσα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη. Όσοι συμμετέχουμε στη διάσκεψη είδαμε και την αντίδραση που υπήρχε μεταξύ ανάμεσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Δουδονή, τον εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νομίζω κατεγράφησαν αυτά. Εκείνο που εγώ μπορώ να σας πω, κύριε Τσίμα, είναι ότι επειδή ακριβώς καταγράφεται ένα έλλειμμα ιστικής εναλλακτικής πρότασης από την αξιωματική αντιπολίτευση, πόσο δε μάλλον τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, επιχειρείται να μετατραπεί η χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο. Δηλαδή επιχειρείται επί υπαρκτών σκανδάλων να καλλιεργηθεί μια σκανδαλολογία με την εμπλοκή συνεχώς πολιτικών προσώπων χωρίς να υπάρχουν στοιχεία, χωρίς να υπάρχουν αποχρώσεις ένδειξης. Αυτό λογικό είναι να μην βοηθά, αν θέλετε, τον ομαλό πολιτικό βίο. Υπάρχει μια έξαρση τοξικού λόγου, τοξικότητας, που δεν βοηθάει καθόλου τα πολιτικά πράγματα. Βλέπετε, δεν μπορούμε να συνονοηθούμε στα στοιχειώδη. Ο συνταγματικός νομοθέτης έχει βάλει μια αυξημένη πλειοψηφία 3/5 για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Και χρόνια τώρα έχει λήξει η θητεία σε πολλούς εξ αυτών, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην εκλογή νέων επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Γιατί ακριβώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης ακολουθούν το γράμμα αλλά όχι το πνεύμα του συνταγματικού νομοθέτη. Ό,τι γινόταν στο παρελθόν με την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, που αντί η αυξημένη πλειοψηφία να οδηγήσει στην επιλογή ενός προσώπου με συνενετικές διαδικασίες, ήταν αφορμή η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση να μπλοκάρει την εκλογή για να οδηγήσει τη χώρα σε πρόορες εκλογές. Αυτό ζούμε και τώρα. Έχουμε δηλαδή ένα θεσμικό αδιέξοδο στην επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Και είναι καθαρά ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκειμένου.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαρακόπουλε. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Θα μπορούσα να σας πω ότι η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι κακομεταχειρίστηκε αυτούς τους θεσμούς και αυτό είναι που προκαλεί την αδυναμία συνένεσης. Αλλά αυτό θα μας πήγαινε μακριά και θα ήταν μια καθαρά πολιτική κουβέντα. Θα την κάνουμε, ελπίζω, με άλλη αφορμή, άλλη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Περιμένουμε τα νέα από την αυριανή συνεδρίαση. Καλημέρα.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 98,3. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίων συμβάντων. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού, στις Τρεις Γέφυρες, τους Αγίους, στους Αναργύρους, στη Μεταμόρφωση και τη Λυκόβρηση. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στην Απατική Οδό προς Αγίου Φιλοθέου και στην άνοδο της Αρδιτού. Υποκράτηση βρίσκεται και η σύζυγος του 54χρονου, ο οποίος εχθές στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών νεαρό που θεωρούσε ως υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Οι αστυνομικοί αργά τη νύχτα συνέλαβαν και τη σύζυγο του δράστη για συνέργεια. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα ήταν μαζί με τον σύζυγό της στο αυτοκίνητο όταν εκείνος προσέκρουσε πάνω στο όχημα του θύματος και συνέχεια τον δολοφόνησε εν ψυχρό. Μετά τη δολοφονία, ο δράστης φέρεται να τη μετέφερε στο σπίτι τους και συνέχεια κατευθύνθηκε στο νοικοκυριό όπου και παραδόθηκε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στα βόρεια της Άνδρου μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου το πρωί της μεσημέρα Βανουάτου. Το φορτηγό πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή στα βόρεια της Άνδρου με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στα ύφαλα και η ζωή υδάτων. Επέβαιναν συνολικά 9 μέλη του πληρώματος, τα οποία διασώθησαν από το λιμενικό και είναι καλά στην υγεία τους. Προσωρινή αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για μεγάλη πρόοδο σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Στόχος, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, να εξεταστεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ξεκαθαρίζει πάντως ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών δεν αίρεται. Το Ιράν πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αποδεχθεί τους όρους, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι οι επασταλμένοι των ΗΠΑ Βίτκοφ και Κούσνερ συνεχίζουν να εργάζονται σκληρά για μια διπλωματική λύση. Γαλλικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο με σημαία Μάλτας δέχτηκε χτύπημα τη νύχτα από το Ιράν όταν προσπάθησε να περάσει με κλειστό πομπό αναγνώρισης πλοίου κοντά από τις ακτές του Ομάν στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές και το πλήρωμα το εγκατέλειψε. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδος Κύπρου Ιορδανίας. Στις διευρυμένες συνομιλίες που θα έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Χρυστοδουλίδης και ο Βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας, θα συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μεσανατολή, τα στενά του Ορμούζ, καθώς επίσης και στο Λίβανο και τη Συρία. 450 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον πλήρωσαν οι Έλληνες καταναλωτές για καύσιμα το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος εκτόξευσε τις τιμές ενέργειας, ενώ, όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, την ίδια ώρα το κράτος εξασφάλισε περισσότερα 90 εκατομμυρίων ευρώ από τους φόρους. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η συνολική επίδραση της ενεργειακής κρίσης για κάθε νοικοκυριό στην Ελλάδα εκτιμάται στα 400 ευρώ μέχρι σήμερα. Με 72 χιλιόμετρα οδηγούσε το πατίνι του στη λεωφόρο Συγκρού 23χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη χθες. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο μέσω του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θέτει στα ηλεκτρικά πατίνια το όριο ταχύτητας των 25 χιλιόμετρων την ώρα. Στο μεταξύ, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ενισχυτική αύξηση των τροχαίων που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά πατίνια. Πιο συγκεκριμένα, οι θάνατοι που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών αυξήθηκαν από το 61 το 2021 σε 92 το 2022. Πάνω από το 80% αυτών προκύπτει από συγκρούσεις με βαρύτερα οχήματα. Ενορκή διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση 12χρονης από περιπολικό στη Σαλαμίνα, όπως γνωστοποίησε μιλώντας στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Ο οδηγός είχε συλληφθεί, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια. Η 12χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνος και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε νοσοκομείο του Πειραιά για χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Η ζωή του κοριτσιού δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Κακομεταχείριση, οικειοποίηση μέρους των οικονομικών πόρων των ασθενών και σημαντικές παραβιάσεις στη λειτουργία της ανέδειξε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας της Πάτρας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με ψυχικές ασθένειες, νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές που ιδρεύει στη Δυτική Ελλάδα. Ο έλεγχος έγινε κατόπιν επώνυμης καταγγελίας προ εργαζόμενων στο Υπουργείο Υγείας. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόμενοι της δομής παραλάμβαναν συντάξεις υπογράφοντας μεταρχικά των δικαιώχων χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση. Επίσης, πραγματογνώμονας ιατρός διερεύνησε τις συνθήκες θανάτου δύο ενίκων εντοπίζοντας σοβαρές παραλήψεις. Η έκθεση των ελεγκτών έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βάθμους και στα νησιά έως 22 με 24 βάθμους. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου και ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης και μαζί και Χόργη άλλη μια μέρα.
0: Να συστηθούμε, απέναντί μας είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου. Όπως πάντα, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής έχει ο Δημήτρης Γιαννίρης. Για ό,τι λοιπόν λέμε, ακούτε μάλλον. Και ουσιαστικά και όσες συνεντεύξεις έχουμε, υπεύθυνος πάντα είναι ο κύριος Γιαννίρης. Εκεί τα παράπονά σας. Στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr. Μπορείτε να μας αναζητήσετε επίσης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-4800-170-174. Σήμερα, Δημήτρη, και άκουγα και πριν τον Παύλο Τσίμα που το ανέφερε στη δική του εκπομπή, είναι μια διπλή επέτειος. Ψηφίστηκε το πρώτο μνημόνιο το 2010, ένα μνημόνιο που έφερε έναν πολιτικό σεισμό, θα σου εξηγήσω γιατί, και δύο χρόνια μετά, ακριβώς δύο χρόνια μετά, έγιναν οι εκλογές, οι πιο περίεργες εκλογές της μεταπολίτευσης, το 2012 λοιπόν, όπου η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τα παραδοσιακά κόμματα της μεταπολίτευσης που μέχρι τότε έπαιρναν το καθένα 40%, βρέθηκαν κάτω από 20% και αναδείχθηκαν νέες πολιτικές δυνάμεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, όπως...
1: Ήταν μια κατάρρευση του μέχρι τότε δεδομένου πολιτικού σκηνικού.
0: Και νομίζω
1: στις πρώτες εκλογές.
0: Στις πρώτες εκλογές.
1: Αλλά και ήταν και οι δεύτερες μετά.
0: Εγώ δεν θα έβαζα τόσο την υποκατάσταση ή την αντικατάσταση του παραδοσιακού ΠΑΣΟΚ εν μέρη από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πέραν του χαρακτήρα της ριζοσπαστικής αριστεράς και των συνιστοσών που έκαναν λίγο θολό, μέχρι πολύ θολό, το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ, σου θυμίζω ότι ο συνασπισμός με το ΠΑΣΟΚ είχαν μια κοινή πορεία. Τα προηγούμενα χρόνια είχαν κατέβει σε κάποιες εκλογές μαζί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σου θυμίζω επίσης ότι πρώην πρόεδροι του συνασπισμού είχαν ενταχθεί στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Δαμανάκη στο παρελθόν. Και σου θυμίζω ότι ο συνασπισμός ήταν ένα συστημικό απολύτως κόμμα. Άρα δεν ήταν τόσο τρομερό το γεγονός της ανόδου του συνασπισμού, όσο κατά την άποψή μου της ανόδου της Χρυσής Αυγής, που σε αυτές τις εκλογές ουσιαστικά μπήκε στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Και ήταν τρομερό, διότι, Δημήτρη, και το συζητάμε μεταξύ μας πάρα πολλές φορές, η Ελλάδα που βίωσε με τον πιο σκληρό τρόπο το ναζισμό, με την κατοχή, με τις εκτελέσεις, τους θανάτους, έβαλε στη Βουλή ένα νεοναζιστικό κόμμα και ουσιαστικά ταλαιπώρησε τη ζωή μας για αρκετά χρόνια.
1: Ήταν μια βαθιά δομική ανατροπή αυτή που βίωσε η κοινωνία πρώτα απ' όλα και η χώρα. Συνεπώς μεταφράστηκε, εκδηλώθηκε με πολλές, ας το πούμε, ρηγματώσεις και ανατροπές και στο πολιτικό σκηνικό και έχει αιτίες πολλαπλές, θα έλεγα και μακρόσυρτες, γιατί πραγματικά μια σειρά κόμματα, εκτός από τα δύο βασικά κόμματα που μέχρι τότε εξέφραζαν, όπως λέμε, ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος, και όχι μόνο αυτό, αλλά και μια οικονομική πραγματικότητα, θα έλεγα, η χρεοκοπία που ξεκίνησε, η ουσιαστική χρεοκοπία τώρα, λόγω του μεγάλου χρέους και της μεγάλης πίεσης που ήρθε μετά την εξαμερικής άλλη καταστροφή που ήρθε με καθυστέρηση, αλλά ήρθε, και γι' αυτό οι αγορές προσπάθησαν να σακατέψουν τις πιο αδύνατες χώρες. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση δεν θα τελειώσει, δίνει πολλές αιτίες, αρκεί να παραμείνει με ψυχραιμία. Και αυτό που είπες για την φασιστική εκδοχή που εκδηλώθηκε,
0: όχι φασιστική μόνο,
1: και καραδοχική. Καλά, εγώ στην ίδια κατηγορία βάζω και τη φασιστική εκδοχή και τη ναζιστική. Δεν έχουν μεγάλες διαφορές.
0: Ο ναζισμός, Δημήτρη, η διαφορά του με τον φασισμό είναι ότι υπήρξαν εκατομμύρια θύματα εξαιτίας του ναζισμού. Εξαιτίας του φασισμού, εμέσως ναι. Αλλά
1: εντάξει, με αυτή την έννοια της βαρύτητα της ευθύνης.
0: Και το ολοκαύτωμα.
1: Αλλά να θυμίσω ότι ήταν και με μια έννοια πιο επικίνδυνο, γιατί προηγήθηκε ο Μουσολίνη του Χίτλερ, να συνεννοηθούμε, διότι αξιοποίησε και τότε κάποιες ανατροπές και πολλές, ας το πούμε, ριζοσπαστικές τάσεις που όμως τις οδήγησε στην ακραία πραξικοπηματική και φασιστική εκδοχή. Τέλος πάντων, είχε και αυτός πολλούς νεκρούς και στην Αφρική, να θυμίσω,
0: αλήθεια.
1: Στην Ελλάδα με την απαράδεκτη επίθεση και την προετοιμασία. Εξάλλου, ένα γεγονός που πολλές φορές το ξεχνάμε, άντε να το πούμε από καραμπόλα τώρα, μια και κάνουμε λίγο ιστορία. Κάποτε είχαμε την κατάληψη της Κέρκυρας, πότε ήταν, το 22 ή το 23, από το Μουσολίνη, γιατί διεκδικούσε αποζημιώσεις για ένα επεισόδιο που έγινε στα σύνορα τότε για την καταγραφή. Πολλοί το ξεχνάνε, οι Κερκυραίοι δεν πιστεύω ότι το έχουν ξεχάσει, γιατί βομβάρδισε την Κέρκυρα. Και είχαμε και νεκρούς που ήταν πρόσφυγες και θυμάμαι ότι ήταν και ένα μικρό κοριτσάκι 6 χρονών το πιο αθώο θύμα για να πάρει τα χρήματα που απαιτούσε με τον εκβιασμό και νομίζω ήταν ένα πρόκρημα για να ακολουθήσουν μετά αυτά που γίνανε στην Τίνο και πάει τώρα. Αλλά να μην νομίζουν το Ρώσοι μας έχουν ότι φεύγουμε από τα θέματα.
0: Όχι,
1: απλά να θυμίσω ότι ο φίλος μας ο Τραμπ σήμερα καλλιεργεί νέα εκδοχή και λέει ότι είμαστε κοντά σε κάποια συνεννόηση γιατί έχει πετύχει η ελευθερία.
0: Πριν πάμε όμως, πριν πάμε στον Τραμπ, εγώ απλώς επιστρέφω στο προηγούμενο θέμα, κυρίως στην ψήφιση του μνημονίου. Σου θυμίζω ότι πριν 16 χρόνια στην Βουλή είχε υπερψηφιστεί το μνημόνιο τότε από τη Νέα Δημοκρατία από το Πασόκ μάλλον και τον Παπανδρέου με 151 ψήφους. Είχε διαγράψει τότε ο Παπανδρέου κάποιους βουλευτές που αρνήθηκαν να τον ψηφίσουν, όπως την Σακοράφα που μετά είχε μια πορεία προς τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Βασίλη Κονόμου που μέσω της Δημάρ έφτασε στη Νέα Δημοκρατία και το Γιάννη Δημαρά που συνεργάστηκε με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και ο Σαμαράς τότε είχε διαγράψει την Ντόρα Μπακογιάννη και είχε ψηφίσει υπέρ του μνημονίου. Και άκουγα τον Παύλο Τσίμα να σχολιάζει τι θα είχε γίνει εάν όλα τα κόμματα, τα λεγόμενα συστημικά, τότε ψήφιζαν υπέρ των μέτρων και του μνημονίου, αν θα είχαμε βγει πολύ πιο γρήγορα από αυτό το. Τη βαθιά κρίση που μας έβαλε το μνημόνιο και η χρεοκοπία της χώρας και δεν θα είχαμε αυτές τις πολιτικές αναταράξεις και την αστάθεια. Εγώ έχω άλλη άποψη από τον Τσίμα, διότι είδαμε στις επόμενες εκλογές πως το κατέρευσε το πολιτικό σύστημα. Νομίζω ότι και τα αστικά κόμματα έπρεπε να είναι, να εκφράσουν την όποια αντίθεσή τους. Γιατί ξεχαρβαλώθηκαν δικαιώματα εργασιακά μέσα σε μια μέρα. Γιατί το μνημόνιο ήταν λάθος και ήταν εκ των υστέρων
1: ακραίο.
0: Όχι μόνο ακραίο, ήταν λάθος. Οι
1: πολλαπλασιαστές,
0: οι δείκτες του μνημονίου προκάλεσαν μια τεράστια ύφεση η οποία δεν ήταν στην πρόβλεψη του πρώτου προγράμματος.

0: έχει ευθύνη να πει στην κοινωνία ότι χρειάζονται ματηρές θυσίες προκειμένου να βγούμε μια ώρα αρχίτερα από την κρίση. Εκεί είναι ένα
1: ερώτημα
0: το
1: οποίο... Μετά, αν τώρα δεν έχει νόημα, αλλά εκείνο που εκδηλώθηκε τότε κατά τη γνώμη, εκτός από την οικονομική χρεοκοπία, ήταν και η χρεοκοπία μιας πολιτικής πολλαπλών ετών διακυβέρνησης που δεν υπολόγιζε πόσο εύκολο θα ήταν ένας ασθενής κρίκος σε άγριες και παμφάγιες διεθνείς ακραίες αγορές και απειδιώξεις μερικών και στην Ευρώπη μερικών, θα μπορούσαν να χτυπήσουν, όπως λέμε, τον αδύνατο αν συμμέτοχο.
0: Αν κάποιος διαβάσει το βιβλίο του Μπαράκ Ομπάμα, πώς προετοιμαζόταν και πώς αγχωνόταν η Αμερική για την κρίση η οποία έρχεται και πόσο τελικά αφορούσε και την ίδια την Αμερική η κρίση της ελληνικής οικονομίας. Και μάλιστα περιγράφεται στο βιβλίο του και οι προσπάθειες που ο ίδιος έκανε προκειμένου να σταθεροποιηθεί η ελληνική οικονομία και τελικά να την κρατήσει στην Ευρωζώνη σε δύο διαφορετικές φάσεις, και το 2011 και το 2015 με την κρίση που περάσαμε του Τσίπρα, και περιγράφεται και πολύ ωραία στο ντοκιμαντέρ της Βαρβιτσιώτη και της
1: Δεν πρέπει να ξεχάσουμε και να δουν και το ντοκιμαντέρ, είπαμε, και να συνεχίσουν και οι κουβέντες. Άλλωστε, με μία έννοια θα επανέλθουν οι κουβέντες, αρκεί να πηγαίνουν προς τα μπρος, όχι μόνο προς τα πίσω, διότι οι ευθύνες οι πολιτικές έχουν αποδοθεί με μία έννοια από την ψήφο του ελληνικού λαού, αλλά απ' την άλλη τα ζητήματα της καταγραφής των αιτιών θα παρατείνουν τη συζήτηση, γιατί στην πραγματικότητα, να το πω και όπως το καταλάβαινα λίγο όταν ήμουν λίγο μικρότερος, γενικώς δεν μ' αρέσουν τα χρέη. Και αυτό που έβλεπα να τρέχουν, και πολλές φορές θυμίζω τι καλλιεργήθηκε και επισημείτη τώρα να πω και τα λοιπά σε σχέση με τα εύκολα δάνεια, όπως λέγαμε.
0: Έτσι είναι.
1: Το έζησα και με φίλους και γνωστούς, το έζησες και εσύ νομίζω, μην τα ξεχνάμε.
0: Μια ψεύτικη ευημερία.
1: Άρα, δηλαδή... άμα είσαι συνέχεια με ακραία περίπτωση δανεικών, χαιρετίσματα. Σε τελευταία ανάλυση, ο δανειστής με κάποιο τρόπο πάντα σε ελέγχει ή σε εκβιάζει. Από εκεί και πέρα, η βούληση μιας μεγάλης ριζικής αλλαγής υπήρχε διάχυτη, αλλά ήταν μοσαϊκό και εκφράστηκε με διάφορους τρόπους και προχειρότητες και ακρότητες και με πολύ πρόχειρους συμβιβασμούς πολιτικού εξουσιασμού.
0: Πολιτικούς.
1: Και νομίζω το βλέπουμε σε ένα βαθμό και σήμερα. Ελπίζω να μην χειροτερέψει. Γιατί έχω πει ότι παρόλα αυτά δυνάμωσε η ελληνική δημοκρατία παρά την κρίση, αλλά να μην ξεχάσει κανείς ότι χάσαμε το 1 τέταρτο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντο, δηλαδή του πλούτου που φτιάξαμε όλοι μας.
0: Σε καιρό ειρήνης δεν έχει ξανασυμβεί στη σύγχρονη.
1: Δεν έχει ξανασυμβεί. Άρα έχουμε γράψει και αυτή την αρνητική ιστορία, να διδασκόμεθα και να ξανασυζητήσουμε.
0: Πάντως, πριν πάμε και στον Τραμπ, που είναι ένα θέμα το οποίο όντως έβαλε στην κουβέντα και απασχολεί και την διεθνή επικαιρότητα, το μείζον θέμα πια είναι ο περίφημος καινούριος ιός, ο οποίος απασχολεί την
1: ταξιδιάρης.
0: Είναι ταξιδιάρης, είναι όπως το λες ταξιδιάρης, αλλά είναι ένας ιός ο οποίος προκαλεί προβληματισμό και άγχος στην διεθνή κοινότητα, αν πράγματι είναι αντιμετωπίσιμος. Και έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια εξειδίκευση ειδικά σε αυτά τα ζητήματα, τον κύριο Γιώργο Παπά. Είναι γιατρός και θα μας εξηγήσει. Έχει κάνει και μια εξαιρετική ανάλυση στα κοινωνικά δίκτυα.
1: Να τον καλημερίσουμε λοιπόν.
0: Εύπεπτη για εμάς τους αδαείς, προκειμένου να μας πει αν τελικά θα πρέπει να ανησυχούμε, αν έχει τέτοια μεταδοτικότητα και τέτοια θνησιμότητα όπως ο προηγούμενος ο ιός, ο κορονοϊός, και άλλα ερωτήματα που θέλουμε να του βάλουμε. Καλημέρα, κύριε Παπά.
2: Καλημέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Θα πεθάνουμε όλοι όπως ρωτάτε στην ανάρτηση.
2: Όχι, λοιπόν, δεν θα πεθάνουμε όλοι από αυτό τουλάχιστον. Εντάξει, όλοι θα πεθάνουμε κάποια στιγμή, αλλά όχι από αυτό. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τι θα συμβεί στους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο κουραζιερόπλιο για τις επόμενες μέρες. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε καμία πρόβλεψη. Μέχρι εκεί όμως, σε μεγάλο βαθμό. Ο ιός καταρχάς δεν είναι καινούριος, δηλαδή χανταοί υπάρχουν παντού στον κόσμο και στην Ελλάδα έχουμε κάθε χρόνο τον δικό μας τον ευρωπαϊκό χανταοίο που δίνει 1, 2, 3 κρούσματα. Παλιότερα έδινε και περισσότερα, ιδιαίτερα στην περιοχή μου στο Γιάννενα. Από εκεί και πέρα, ποιο είναι το πιθανότερο σενάριο με βάση τα στοιχεία που έχουμε μαζέψει ως τώρα? Ότι αυτό το κρουαζιερόπλοιο που ξεκίνησε από την Αργεντινή, σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο επιβιβάστηκε ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς στη Νότιο Αμερική είχε έρθει σε επαφή με κάποιον από τους εκεί χανταϊούς. Είναι ένας εκεί ο δικός τους χανταϊός, ονομάζεται ιός των Άνδεων, και έχει ένα πολύ κακό πράγμα, είναι πιο θανατηφόρος από τους δικούς μας, τους ευρωπαϊκούς και τους ασιατικούς, και συγχρόνως έχει αποδειχθεί ότι έχει και μια ικανότητα να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο με τη στενή επαφή. Οπότε ένας άνθρωπος κόλλησε κάτι πριν μπει στο κουραζιερόπλιο, λίγες μέρες αφού μπήκε στο κουραζιερόπλιο εμφάνισε την νόση του και εμφάνισε

0: σοβαρή νόσο και πέθανε, και μετά από καμιά εικοσαριά μέρες εμφανίστηκαν τα επόμενα κρούσματα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτοί οι άνθρωποι που κόλλησαν μετά από 20 μέρες προφανώς δεν κόλλησαν από κάποιον ποντικό όλοι μαζί, από κάποιο τροκτικό, γιατί εκεί τους βρίσκει συνήθως τους χανταϊούς. Αυτοί κόλλησαν από τον νεκρό, τον πρώτο. Από τη στενή επαφή. Το δεύτερο κρούσμα, λέει, ήταν άλλωστε ο σύντροφός του ή η σύντροφός του, δεν μας έχουν δώσει τα φύλλα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πέσαμε λοιπόν σε ένα παράξενο λαχείο όπου κάποιος κόλλησε κάτι, μπήκε σε ένα κλειστό περιβάλλον, από εκεί και πέρα νόσησε βαριά, μετάδωσε κατά πάσα πιθανότητα, γιατί είπαμε ότι αυτός είναι ο μόνος αποδεδειγμένα χανταϊός που μπορεί να μεταδίδεται με επάρκεια από άνθρωπο σε άνθρωπο και πάλι με στενή επαφή. Και από εκεί και πέρα, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε αν μετά από 10-15 μέρες μπορούμε να δούμε κρούσματα και σε όλους τους υπόλοιπους που υπάρχουν μέσα στο κουραδερόπλιο. Γιατί ο χρόνος μετάδοσης, ο χρόνος επόσης είναι 20 μέρες, δηλαδή τη στιγμή που θα εκτεθείς μέχρι.
1: Άρα γι' αυτό τον λόγο καθυστερούν και την απομάκρυνση των ανθρώπων.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι και πολύ λογικό, και φοβάμαι ότι αν τυπικά θα πρέπει από τη στιγμή που θα έχεις ένα τελευταίο κρούσμα να περάσουν 40 μέρες για να είσαι ήσυχος. 20 μέρες είναι ένας μέσος όρος.
1: Θεραπεία υπάρχει, συγγνώμη Δημήτρη, θεραπεία υπάρχει ή εμβόλιο?
0: Όχι, δεν υπάρχει θεραπεία, εμβόλιο δεν υπάρχει, δοκιμάζεται ένα εμβόλιο αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σε πρόδρομη φάση, σε πρώτη φάση, και δεν μπορούμε να το συζητάμε. Προς το παρόν η θεραπεία είναι υποστηρικτική, είναι να μην σου τύχει. Η θνησιμότητα σε αυτό το νοτιοαμερικάνικο είναι 30-40%.
2: Είναι ένα μαύρο λαχείο, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω τη γνώμη σας. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι διαβάζουμε ή μαθαίνουμε, τώρα στα Κανάρια νησιά θα πάει μια ισχυρή ομάδα ιατρική για να προσπαθήσει να κάνει όλους τους αναγκαίους ελέγχους, αλλά μετά θα τους αφήσουν να φύγουν από εκεί. Εσείς πιστεύετε ότι είναι επαρκής ο χρόνος?
0: Εγώ δεν θα άφηνε κανένα να φύγει, σας λέω, πριν περάσουν τουλάχιστον.
2: Για να θυμίσω την ιστορία της καραντίνας που λέγανε από το Μεσαίωνα και πιο πριν. Μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, σωστή είναι η αποστολή και βλέπω και κάποιες αντίθετες προσεγγίσεις, αλλά τέλος πάντων δεν φτάνει απλά η εξέτασή τους, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, γιατί σας λέω, θέλει ο μέσος χρόνος μετάδοσης, εμφάνιση συμπτωμάτων μετά από έκθεση είναι 20 μέρες. Κάποιος ο οποίος κόλλησε, δηλαδή όταν είχε συμπτώματα σε κάποιους 27 Απριλίου, όπως είπε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι κάποιοι εμφάνισαν συμπτώματα 27 Απριλίου, ακόμα και αν τότε άρχισαν να απομονώνονται όλοι, γιατί δεν άρχισαν να απομονώνονται νωρίτερα. 20 μέρες βγαίνουμε 17 Μαΐου, δηλαδή δεν αργεί ακόμα. Και πολύ παραπάνω, και μπορεί να εμφανιστεί, σας λέω, και μετά από 5-6 εβδομάδες τα συμπτώματα από την έκθεση. Που σημαίνει ότι μάλλον δεν είμαστε πολύ ίσχυοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι, κοιτάξτε, αν μπει κάποιος μέσα στο μετρό, ας πούμε, και έχει επιστρέψει ένας ταξιδιώτης από την Αργεντινή που έχει κολλήσει μόνος του εκεί πέρα κάτι από τη Χιλή, γενικά από την Νότια Αμερική, και από τις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, τις Μεσοδυτικές που έχουν και άλλον έναν παρόμοιο. Αν κολλήσει κάτι και είναι μέσα στο μετρό δίπλα σου ή στον ηλεκτρικό, θα κολλήσεις κι εσύ. Δεν κολλάει τόσο εύκολα, θέλει πολύ στενή επαφή με τις εκκρίσεις. Δεν πρέπει να τον φιλήσει τον άλλον. Να έχεις σεξουαλική επαφή, να κοιμηθείς μαζί του. Τόσο πολύ η υγειονομική μπορεί
2: στενή
0: να
2: κοιμηθεί. Στενή επαφή, τέλος
1: πάντων. Και αυτό ίσως είναι και το παρήγορο στην. Σε αυτή τη συγκυρία, σε αυτόν τον ιό. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Παπακουλή, για τις διευκρινήσεις που μας δώσατε και την επιστημονική σας προσέγγιση. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπάς, παθολόγος, γιατρός. Εγώ, πριν πάμε στις ειδήσεις, να σας ενημερώσω για τον διατροφικό σύμμαχο στην θεραπεία της ανεπιθύμητης απώλειας βάρους, το Fortimel Forti Care με ωμέγα 3, βιταμίνη D και ειδικά προσαρμοσμένες, συγγνώμη, γεύσεις για ογκολογικούς ασθενείς. Μάθετε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Πάμε σε ειδήσεις.
3: Στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
5: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3. Επιστρέψαμε και εγώ Δημήτρη θα σε γυρίσω στα δικά μας, στα πολιτικά. Και τα πολιτικά ουσιαστικά για μένα έχουν αύριο την Κεντρική Επιτροπή της, όχι την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ως γεγονός νομίζω της εβδομάδας, διότι αναμένεται να τοποθετηθούν περί τους 40 βουλευτές, να πει ο καθένας το ζήτημά του, το πρόβλημά του, και όταν είμαστε λίγο πριν τις εκλογές συνήθως έχουν και μία έτσι αγωνία οι βουλευτές να
1: επιστρέψουν. Λίγο πριν τις εκλογές είναι λάψο λίγο ή το εκτιμάς?
0: Είναι το λίγο πριν τις εκλογές. Είναι ότι είμαστε στον τελευταίο χρόνο για τις εκλογές. Άρα, οτιδήποτε συμβαίνει από τώρα είναι προεκλογική περίοδος. Ο βουλευτής δεν έχει μεγάλες προσδοκίες ότι θα κάνει υπουργική καριέρα από τώρα μέχρι το τέλος. Άντε, το πολύ να γίνει άλλος ένας ανασχηματισμός. Άρα, οι φιλοδοξίες του έχουν ουσιαστικά εξαντληθεί. Άρα, πρέπει να δώσει ένα πολιτικό στίγμα, πέραν δηλαδή του πολιτικού, ευρύτερου πολιτικού στίγματος που θα δώσει, θα δώσει και κάτι το οποίο θα αφορά το δικό του προσωπικό στίγμα.
1: Έτσι. Παρότι την άποψή μου την έχω ξαναπεί, δεν την επαναλαμβάνω κουραστικά. Νομίζω ότι μια σειρά κινήσεις όπως τις βλέπω στο πολιτικό σκηνικό από την κυβέρνηση πρωτίστως δείχνει ότι κάνει κάποιους υπολογισμούς για το φθινόπωρο. Ελπίζω να πέσω έξω εγώ και να κτηρηθεί το θέμα της κατά βάση θητείας, άρα να πάμε Φλεβάρι-Μάρτιο οι εκλογές. Έτσι πιστεύω ότι θα κάνει καλό στη δημοκρατία και στην πολιτική αντιπαράθεση και στους πολίτες να πιστεύουν τι πρέπει να προχωράει ή τι να απορρίπτεται.
0: Πάντως μέχρι σήμερα δεν έχει ο κύριος Μητσοτάκης αλλάξει έτσι.
1: Okay, τα κρατάμε, αυτά θα δούμε. Άλλωστε, αύριο νομίζω μεγάλη σημασία θα έχει και τι θα πει ο Πρωθυπουργός, αλλά και τι θα πει και ο κύριος Στυλιανίδης, που αν θυμάμαι καλά είναι ο εισηγητής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Βεβαίως.
0: Και είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους βουλευτές.
1: Άρα από αύριο εκεί θα δούμε κάποια ζητήματα, τα σημεία τέλος πάντων που η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης θα προχωρήσει στη δημόσια αντιπαράθεση, διάλογο, συμβολή για το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Αλλά θέλω να προσθέσω ότι και σήμερα έχει και το Πολιτικό Συμβούλιο το ΠΑΣΟΚ. Που νομίζω ότι.
0: Στη σκιά του Καστανίδη.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι η αντιπαράθεση Καστανίδη Ανδρουλάκη ήταν από την εποχή των εκλογών, τα θυμόμαστε όλοι, τώρα μην τα επαναλάβουμε, που κράτησε την έδρα ο κύριος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, δικαίωμά του όμως είναι πρόεδρος, δηλαδή ο Ανδρουλάκης. Μπορεί να του πει οποιοδήποτε
1: άλλο είναι το θέμα τώρα.
0: Δεν τον έχουν αφήσει
1: το
0: να κάνει
1: τώρα
0: ο ίδιος ούτε μισή επιλογή στο ΠΑΣΟΚ. Εντάξει. Με το που βγήκε τον αμφισβήτησα.
1: Και ο Ανδρουλάκης κάνει επίδειξη πυγμής τώρα για να συνεννοηθούμε.
0: Καλά κάνει, ηγεσία θέλει να δείξει.
1: Εκείνο που όμως μου έκανε εντύπωση εμένα ήταν η δήλωση του κυρίου Ρέπα, παρότι ο κύριος Ρέπα στο συνέδριο δεν διεκδίκησε άλλη υποψηφιότητα για τη Νέα Κεντρική Επιτροπή κτλ. Η τοποθέτησή του νομίζω έχει μια σημασία και βάζει ένα θέμα, μια αμφισημία, την οποία έτσι την καταλαβαίνω και εγώ ως ερώτημα τουλάχιστον, όταν προσπαθείς να φουσκώσεις τις δυνάμεις σου με διευρύνσεις και μάλιστα αμφίπλευρες, όπως λέει ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης, προσπαθείς να συγκρατήσεις και τις δυνάμεις σου εκτός αν θεωρείς ότι σε υπονομεύουν. Τώρα από εκεί και πέρα αυτός είναι ο επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα κριθεί. Και νομίζω ότι γίνεται και λίγος μεγάλος σαματάς.
0: Εντάξει, δίκιο έχει σε επίπεδο αρχής ο κύριος Ρέπας. Από την άλλη, νομίζω ότι επιδίωξε λίγο πολύ ο κύριος Καστανίνης να διαφοροποιηθεί σε κάθε περίπτωση και έβλεπε ότι το μέλλον του στο ΠΑΣΟΚ ήταν αμφίβολο.
1: Μπορεί να έρθουν και άλλες αντιφάσεις, αλλά μην το ανοίξω εγώ το κεφάλι.
0: Ο κύριος Τσίπρας διεκδικεί αντίστοιχα πολιτικά πρόσωπα ψαρεύοντας την δεξαμενή του ΠΑΣΟΚ. Μια που λέμε και για το ΠΑΣΟΚ σήμερα, Δημήτρη, είναι η αναγόρευση του Ευάγγελου Βενιζέλου σε επίτιμο διδάκτορα ταυτόχρονα και της θεολογικής και της νομικής σχολής. Και δεν το λέω ως ένα ακαδημαϊκό γεγονός που είναι σημαντικό, το λέω ως ένα πολιτικό γεγονός. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα παραστούν σε αυτή την εκδήλωση, αν για παράδειγμα θα είναι και ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Ανδρουλάκης, αν θα είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, θα έχει μία και πολιτική, αν θέλετε.
1: Θα τα σχολιάσουμε αύριο. Πολιτική,
0: ειδικά το τελευταίο διάστημα που ο κύριος Βενιζέλος είναι αρκετά επικριτικός με τις επιλογές κυβερνητικές για το
1: κράτος. Σκληρός.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο που εμένα μου έκανε εντύπωση, Δημήτρη. Η χθεσινή ομιλία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή, που ήταν και ιστορική και κατά την άποψή μου εμβληματική, μου έκανε εντύπωση οι διάφορες απουσίες και η στάση των λεγόμενων υπερδεξιών κομμάτων, δηλαδή των κομμάτων που βρίσκονται πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η απουσία του κυρίου Βελόπουλου. από την εκδήλωση. Και ξέρεις γιατί έλειπε ο κ. Βελόπουλος. Άκουσα χθες σε κάποια εκπομπή, έλεγε ότι δεν του αρέσει το συλλήτουργο με τους καθολικούς και κάτι άλλες ανοησίες αντίστοιχες για τον Πατριάρχη. Εντάξει, δικαιούται βεβαίως ο κ. Βελόπουλος να έχει άποψη για τα εκκλησιαστικά. Σου θυμίζω ότι είναι ο ιδιοκτήτης σπάνιων χειρογράφων εκκλησιαστικών, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει από την τηλεόραση. Από την άλλη, το ζήτημα δεν είναι τόσο απλό. Ο κ. Βελόπουλος έχει μία έτσι συμπάθεια στα ρωσικά πολιτικά πράγματα. Η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη αντίπαλος του Πατριαρχείου. Η Ρωσική Εκκλησία διεκδικεί τα πρωτεία από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Η συμπεριφορά της είναι εντελώς εχθρική με το Πατριαρχείο. Για μας υπάρχει και εθνικός λόγος για τον οποίο το Πατριαρχείο πρέπει να είναι ισχυρό. Νομίζω ότι εκεί, κατά την άποψή μου, αν θέλει κάποιος να αναζητήσει τη στάση του κυρίου Βελόπουλου, πρέπει να την αναζητήσει και είναι, κατά την άποψή μου,
1: όπως είπες,
0: λαθασμένη.
1: Η μεγαλύτερη σημασία έχει να κρατήσουμε όλοι μας την παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη και την ομιλία του, γιατί είχε μια σειρά σημεία. Πρώτα απ' όλα μίλησε για το απαράδεκτο των φονταμενταλισμών και νομίζω ότι μιλώντας και για όλες τις θρησκείες εξήγησε για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει ο διάλογος και η προσοχή, ας το πούμε έτσι, πανανθρώπινη. Είπε, μίλησε απέναντι στους φανατισμούς ευρύτερα, αλλά μίλησε και για την ειρήνη και για το περιβάλλον που έχει πει για μακρά πορεία. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι εντελώς συμπτωματικά αυτές τις προηγούμενες μέρες κάποιες ανάλογες δηλώσεις κάθε υποτροπή και επανάληψη κάνει και ο Πάπας και για το θέμα του περιβάλλοντος, για το θέμα των πυρηνικών και για το θέμα του πολέμου και προκάλεσε τη σφοδρότατη αντίδραση του κυρίου Τραμπ, για να ξαναέλθω στο φίλο μου.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και τώρα, η
0: τοποθέτηση του Πάπα έβγαλε έναν ολόκληρο κόσμο από την αφωνία, νομίζω, στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έδωσε φωνή, δηλαδή σε ανθρώπους τη δυνατότητα να ταυτιστούν με την άποψη και τη θέση του πνευματικού του ηγέτη. Και κάτι αντίστοιχο κάνει και ο Πατριάρχης.
1: Σημειώνουμε λοιπόν την ευτυχή συγκυρία και χρονικά και ουσιαστικά στο περιεχόμενο και του ενός και του άλλου. Άρα πολύ περισσότερο μας ενδιαφέρει να κρατάμε τα αξιακά αυτές τις προτροπές, να μην τις πω διαφορετικά, των δύο κορυφαίων εκπροσώπων του χριστιανισμού. Εντάξει, υπάρχουν και οι διαμαρτυρόμοι, δεν πάω να μειώσω κανένα, λέω απλά τη συγκυρία αυτή. Και νομίζω δεν τυχαία η επαναλαμβανόμενη επίθεση του Τραμπ, που σε αντίστοιχη με αυτόν τώρα και σε συνεννόηση βέβαια προσπαθεί με τον Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών που πηγαίνει στην Ιταλία αύριο, να προσπαθήσει να μαζέψει λίγο την κατάσταση. Ακριβώς γιατί έχει ένα μεγάλο και εσωτερικό κόστος στην Αμερική αυτή η ακραία τοποθέτηση του κυρίου Τραμπ. Το λέω αυτό για τον κύριο Ρούμπιο, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι και η κυρία Μελώνη επανειλημμένα υποστήριξε τον Πάπα, όσο ήταν και προφανές. Ιταλός πρωθυπουργός, Ιταλίδα πρωθυπουργός.
0: Εκλεγόταν η Μελώνη αν έκανε κάτι.
1: Και το χειρότερο νομίζω αντίθετα τώρα που ζούμε είναι η αβεβαιότητα της καλλιέργειας για τη συνέχεια. Αλλά θα δούμε και τη συνέχεια, γιατί νομίζω ότι είναι υποτιμητικό για όλους μας να βγαίνει ο πρόεδρος της Αμερικής και να λέει τώρα ότι η επιχείρηση ελευθερία λέει θα τη σταματήσουμε για λίγο, γιατί έχουμε καλές πληροφορίες, πάμε σε συμφωνία. Ποια συμφωνία δεν μας λέει, γιατί κάθε μια-δύο ώρες αλλάζουν και οι συμφωνίες και οι προτροπές.
0: Αυτό που έχει καταφέρει ο πρόεδρος Τραμπ είναι να χάσει η Αμερική την αξιοπιστία της λόγω των αμφίσιμων, αντικρουόμενων και αντιφατικών δηλώσεων που κάθε μέρα κάνει ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Και ξέρετε, η εμπιστοσύνη και το κύρος μιας χώρας και ενός προσώπου κερδίζεται με πολύ μεγάλο αγώνα και κερδίζεται σε βάθος χρόνου. Και μπορεί να χαθεί από μια δυστυχώς αντίστοιχη συμπεριφορά όπως αυτή που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα του Προέδρου Τραμπ. Νομίζω ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας.
1: Ένα άλλο που ενδιαφέρει λίγο το πολιτικό και το ευρύτερο κοινωνικό σκηνικό είναι η επανεκλογή του κυρίου Παναγόπουλου στην Προεδρία της ΓΕΣΕ.
0: Αναμενόμενη.
1: Με την υποστήριξη των δύο παρατάξεων, της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ. Και νομίζω ότι και αυτό αποτυπώνει μια κατάσταση, γιατί υπενθυμίζω εκκρεμότητες από τη δικαστική έρευνα που παραμένουν ανοιχτές. Και τέλος πάντων, το γεγονός ότι ο συνδικαλισμός που έχουμε συζητήσει πολλές φορές δείχνει να είναι αγκυλωμένος
0: σε
1: επαναλαμβανόμενες
0: και στους συνδικαλιστές. Η επίσημη Νέα Δημοκρατία στήριξε μια συνδικαλιστική οργάνωση που λεγόταν Ενότητα. Η παλιά ΔΑΚΕ, η λεγόμενη ΔΑΚΕ της λαϊκής δεξιάς που λέγαμε παλιά υπό τον Νίκο Κουτσούκη στο παρελθόν, κέρδισε τις εκλογές, κέρδισε εννοώ,
1: κέρδισε την ενότητα, ναι.
0: Κέρδισε την ενότητα, την επίσημη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Παλαιότερα ήταν οι δύο παρατάξεις μαζί, αυτές του κυρίου Παναγόπουλου και της Δάκης. Στη συνέχεια ο κύριος Παναγόπουλος έκανε προεδρείο με την άκρα αριστερά, τον κύριο Φωτόπουλο και διάφορους άλλους συντρόφους του κυρίου Φωτόπουλου. Νομίζω λοιπόν ότι πλέον αλλάζουν οι συσχετισμοί και θα έχει ενδιαφέρον το πολιτικό παιχνίδι. Και γενικότερα έχει ενδιαφέρον το πολιτικό παιχνίδι και έχουμε τη δυνατότητα να το αναλύσουμε αυτό το πολιτικό παιχνίδι με τον κύριο Τάσο Βασιλείου που είναι στην γραμμή μας. Είναι ο Διευθυντής Δημοσίων και Εταιρικών Υποθέσεων της Εταιρείας Ερευνών, της Εταιρείας ProRata. Καλημέρα κύριε Βασιλείου.
1: Καλημερίζουμε. Μας ακούτε?
2: Ναι, ναι, ακούω, χαίρετε.
0: Καλημέρα κύριε Βασιλείου. Λέγαμε ότι έχει ενδιαφέρον το πολιτικό περιβάλλον αυτή την περίοδο, το οποίο καταγράψατε και σε πρόσφατη έρευνα της ProRata, χωρίς αυτή η έρευνα να καταγράψει κάτι διαφορετικό από ό,τι δείχνουν όλες οι έρευνες των τελευταίων ημερών και των τελευταίων μηνών. Απλώς θα ήθελα να σταθώ στα επιμέρους στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον, για παράδειγμα τη συμπεριφορά των πολιτών ως προς τους θεσμούς, αλλά κυρίως την άποψη των πολιτών για την επόμενη κυβέρνηση, αν θα έπρεπε να είναι κυβέρνηση αυτοδύναμη, αν θα έπρεπε να είναι κυβέρνηση συνεργασίας ή αν θα έπρεπε να είναι κυβέρνηση η οποία θα έχει οικουμενικά χαρακτηριστικά.
2: Ναι, αυτό που λέτε είναι μια πραγματικότητα, γιατί βλέπουμε λίγο να αλλάζει εδώ η συμπεριφορά των πολιτών, γιατί βλέπουμε να προηγείται με ένα ποσοστό 30% η επιλογή η κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ δυνάμεων κεντροαριστεράς και αριστεράς, να έρχεται δεύτερη επιλογή που απορρίπτει όλα τα σενάρια με ένα ποσοστό 26%. Τρίτη είναι η επιλογή για μια οικουμενική κυβέρνηση. Τέταρτη με ποσοστό 17%. Τέταρτη επιλογή για μια κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ με 14%. Και τελευταία επιλογή για μια κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ δυνάμεων των κομμάτων της κεντροδεξιάς και της δεξιάς με ένα ποσοστό 10%.
0: Αυτό απλώς που εμείς, εγώ διαπιστώνω σε αυτό, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, εάν είναι πρώτο κόμμα όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, πέραν των κομμάτων της αριστεράς δεν έχει και δεξαμενές στα δεξιά της, κατά την δική μου
2: άποψη. Αυτό όχι, φαίνεται κιόλας και από τις διασταυρώσεις που γίνεται σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου. Και η επιθυμία των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή είναι κυρίαρχη στο να, αν υπάρξει κάποιο σενάριο συνεργασίας, να είναι με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ σε ένα ποσοστό 32%. Αν δεν υπάρξει ένα τέτοιο σενάριο, οι περισσότεροι δεν είναι κανένα από τα υπόλοιπα σενάρια, που είναι ένα ποσοστό 28%, σχεδόν 30%, δηλαδή περίπου ταυτόσημα είναι τα ποσοστά. Ενώ αντίστοιχα στα κόμματα, τα οποία οι ψηφοφόροι των κομμάτων, τα οποία προέρχονται από το χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, επιλέγουν κυρίαρχα το σενάριο της συνεργασίας μεταξύ των κομμάτων που προέρχονται από το χώρο τους. Αυτό που αξίζει να δούμε είναι το σενάριο αυτό του τίποτα από τα παραπάνω, της απόρριψης αυτών των σενάριων, υπό την έννοια ότι μέσα εκεί υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι απλά δεν θέλουν να δουν το κόμμα τους να συνεργάζεται με κάποιο άλλο, αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι ψηφοφόρων το οποίο επιλέγει αυτή την πρόταση στη λογική ότι δεν θα ήθελε να δώσει κάποια σανίδα σωτηρίας σε κάποια από τα κόμματα τα οποία ήδη κυβερνά. Παραδείγματος χάρη, βλέπουμε ότι η επιλογή αυτή είναι κυρίαρχος του ψηφοφόρου του κ. Βελόπουλου, που είναι χαρακτηριστικό αυτή η διάσταση την οποία βλέπουν οι ψηφοφόροι, απορρίπτοντας κάθε τι συστημικό, υπό την έννοια που έτσι το έχουμε χαρακτηρίσει τα τελευταία χρόνια τον όρο αυτό. Άρα νομίζω ότι αυτό, σε συνδυασμό και με κάποια άλλα ευρήματα τα οποία έχουμε, που ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας αρχίζει να πιστεύει ότι υπάρχει μια πιθανότητα σχηματισμού μιας κυβέρνησης αντισυστημικής, ίσως μέσα εκεί να ταιριάζει και όλο αυτό το σενάριο όπως το αποτυπώνεται στην έρευνα.
1: Εντάξει, ένα θέμα είναι τι μπορεί να ελπίζει ο πολίτης, ο μέσος πολίτης, και να καταγράφεται στη δική σας και σε άλλες δημοσκοπήσεις. Εγώ θα ήθελα να μας πείτε πώς εκτιμάτε το γεγονός ότι στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, νομίζω και στη δική σας, έστω και οριακά, ένα μεγάλο κομμάτι μιλάει για πρόωρες εκλογές. Πιστεύετε ότι αυτό συνδυάζεται με το ότι ελπίζει, ή απλά είναι μια καταγραφή δυσφορίας απέναντι στην κυβέρνηση και ζητάει πρόωρες εκλογές?
2: Νομίζω ότι κυρίως επειδή έχουμε συνηθίσει να συνδυάζουμε τις πρόωρες εκλογές όταν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη έτσι κόπωση και από ένα θέμα μεγάλο όπως είναι τώρα η ακρίβεια που τη βλέπουμε να εμφανίζεται κυρίαρχο.
1: Πρωτεύει σταθερά.
2: Εδώ και αρκετά χρόνια πλέον είναι πολύ ψηλά το θέμα αυτό. Νομίζω ότι κάπου εκεί και επειδή δεν έχει εμφανιστεί κάποια λύση πάνω στο θέμα αυτό, να έρχεται και όλο αυτό το σενάριο μαζί των πρώην εκλογών, μαζί με τα υπόλοιπα ζητήματα βέβαια τα οποία υπάρχουν. Νομίζω όμως ότι το κυριότερο στοιχείο το οποίο πρέπει να δούμε που οδηγεί στο αποτέλεσμα αυτό, την επιθυμία μάλλον των πολιτών αυτή, έρχεται από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την διακυβέρνηση. Και εκεί είχαμε και δύο ερωτήσεις που τους βάλαμε παρομοιάσαμε την κυβέρνηση με ένα κάστρο και με ένα καράβι, θεωρώντας να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και το συμπερίληψη, δηλαδή πόσο εύκολα οι πολίτες αισθάνονται ότι είναι συμμέτοχοι στη θετική προσπάθεια αυτή. Και βλέπουμε ότι απορρίπτονται και οι ιδεολογικές, θεωρώντας ότι η κυβέρνηση είναι ένα κάστρο κλειστό που δεν λειτουργεί προς όφελος των πολλών, και ότι η κυβέρνηση είναι ένα καράβι το οποίο δεν πηγαίνει σωστά στον προορισμό του και θα έπρεπε να αποσυρθεί σε ποσοστά πολύ μεγάλα. Άρα αυτό το συμπέρασμα νομίζω των πρώτων εκλογών προκύπτει από αυτό το γεγονός και εκεί είναι και το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης για το επόμενο χρονικό διάστημα και προσωπικά θεωρώ ότι ένα σενάριο πρώτων εκλογών υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα είναι κάτι ευνοϊκό για την Νέα Δημοκρατία.
1: Στη διαχρονική αποτίμηση που κάνατε με τις δημοσκοπήσεις, η στάση των νεότερων ψηφοφόρων σε σχέση με τη συμμετοχή στις κάλπες, ποια πορεία κρατάει κατά τη γνώμη σας?
2: Νομίζω ότι είναι σταθερό περίπου το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι δηλώνουν ότι θα πάνε να ψηφίσουν, που προέρχονται κυρίως από αυτή την ηλικιακή ομάδα του 17-24. Αυτό που επειδή το ρωτάτε αξίζει.
1: Παραμένει σταθερό ή χαμηλώνει ή μεγαλώνει?
2: Η συμμετοχή τους έχει χαμηλώσει, η συμμετοχή στις εκλογές που ξέρουμε.
1: Γιατί θυμόμαστε τις εκλογές, ναι.
2: Ναι, η συμμετοχή στις εκλογές που ξέρουμε έχει μειωθεί αισθητά. Στον τρόπο με τον οποίο μετράμε, εμείς επειδή ούτως ή άλλως κάνουμε τη στάθμιση πάνω σε αυτό το κομμάτι, βλέπουμε υπάρχει μια σταθερότητα στο ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι απαντάνε ότι θα πάνε να ψηφίσουν στις εκλογές. Γιατί είναι και ένα από τα κομμάτια τα οποία εμείς τα χρησιμοποιούμε στη λογική του εργαλείου για να μπορούμε να κάνουμε τις σταθμίσεις μετά. Άρα εκεί το πραγματικό με την εικόνα την δημοσκοπική, όχι μόνο στη δικιά μας εταιρεία, σε όλες τις εταιρείες, ίσως να έχει μια απόκληση. Γιατί η αποχή, ξέρετε, δεν είναι κάτι εύκολο να το μετρήσεις καθαρά, αν δεν πας να τη μελετήσεις μόνο αυτήν. Άρα νομίζω ότι όμως αυτό που πρέπει να δούμε ήταν η συμπεριφορά την οποία είχαν οι νέοι στις προηγούμενες εκλογές, που είχαμε δει ότι είχαν ψηφίσει κατά πλειοψηφία το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τώρα καταγράφονται πολύ χαμηλά ποσοστά για την ίδια σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο κόμμα το οποίο ξεχωρίζει ιδιαίτερα πάνω σε αυτό το κομμάτι των νέων χώρων.
1: Ούτως ή άλλως, η επαναλαμβανόμενη ισχυρή καταγραφή της Νέας Δημοκρατίας παρά τη φθορά και τις απώλειες επαναλαμβάνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Η ερώτηση είναι η εξής. Υπάρχουν πολλοί που αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις, και δεν λέω τώρα για τα κόμματα που ανάλογα, αν βλέπουν λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, κάνουν κάποια κριτική ή αφήνουν κάποιες υπόνοιες. Μια σειρά συμπολιτών μας αναφέρονται στις δημοσκοπήσεις λέγοντας ότι εγώ δεν απαντάω, πόσοι απαντούν κτλ. Εσείς βλέπετε σε αυτό το θέμα του δεν απαντώ να φουσκώνει στις προσπάθειές σας ή να παραμένει επίσης σταθερό?
2: Νομίζω ότι δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα στο να βρούμε κόσμο, να μπορώ να πω, και τόσο από την τηλεφωνική έρευνα την οποία κάνουμε, όσο και από τη διαδικτυακή έρευνα, γιατί χρησιμοποιούμε μεικτά μοντέλα για να μετρήσουμε, για να συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια.
1: Τα μεικτά μοντέλα σε τι αναλογία μπορείτε να μας το πείτε?
2: Το συγκεκριμένο νομίζω, στην τελευταία έρευνα νομίζω ότι είναι 70-30, αν δεν κάνω λάθος, 70 τηλεφωνικό, 30 διαδικτυακό, με τηλέφωνα να είναι και κινητά και σταθερά.
0: Εγώ να σας ρωτήσω. Συγγνώμη, παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
0: Εγώ κάτι πολιτικό για να κλείσουμε, κύριε Βασιλείου. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε μία πόλωση πολιτική μεταξύ κυρίως του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, και εν ώψη της εισόδου και του κυρίου Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό, πιστεύετε ότι η πόλωση εξυπηρετεί αυτά τα δύο κόμματα τελικά, ή είναι, αν θέλετε, περισσότερο επικοινωνιακού χαρακτήρα κίνηση? Δηλαδή, δημοσκοπικά βλέπετε να μαζεύουν τους παλαιούς, τους παραδοσιακούς τους ψηφοφόρους μέσω αυτής της αντιπαράθεσης, ή τελικά χάνουν και οι δύο μακροπρόθεσμα?
2: δεν φαίνεται να υπάρχει, αν αυτό μπορούμε να το μετρήσουμε με τη συσπήρωση παραδείγματος χάρη των προηγούμενων εκλογών, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια έντονη συσπήρωση με τον ψηφοφόρο. Το είδαμε κιόλας ότι κινείται χαμηλά και για τα δύο κόμματα ψηφοφόρου του 23. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από το 60% και το Πασόκ είναι λίγο πάνω από το 60%. Άρα σε μια τέτοια λογική δεν φαίνεται να υπάρχει η λογική του μπαίνουμε σε μια αντιπαράθεση για να καταφέρουμε να χτίσουμε αυτό το αφήγημα του αριστερά-δεξιά που είχε παλιά μεταξύ των δύο κομμάτων εκφράζοντας κυρίαρχα τους χώρους. Νομίζω ότι το Πασόκ έχει εκφράσει μια αγωνία κυρίως το να μπορέσει να γίνει ο πόλος απέναντι στην Νέα Δημοκρατία. Το έχει καταφέρει σε έναν βαθμό. Νομίζω όμως ότι πρέπει να προσεγγίσει και έναν κόσμο ο οποίος στήριζε τη Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια και το 19 και το 23 και προέρχεται από το χώρο του κέντρου οι πιο μετρή υποθέσεις ψηφοφόροι που είναι ένα κοινό νεοκρατήριο αρκετά πιο ευνοϊκό για το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία αντίστοιχα προσπαθεί και αυτή με τον τρόπο της να κρατήσει τον κόσμο αυτό που έχει απογοητευτεί από την ίδια για ζητήματα προφανώς και τα θέματα της οικονομίας, αλλά με κυρίαρχα θέματα τα θέματα της διαφάνειας, της διαφθοράς, της ηθικής, τον τρόπο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και τι τους έχει απογοητεύσει σε αυτό το βαθμό. Και στη μάχη αυτή που μπαίνει τώρα και ο κύριος Τσίπρας μόλις ανακοινώσει το κόμμα του, θα δούμε και σε ποιο σημείο βρίσκεται μετρώντας συγκριτικά με τα υπόλοιπα κόμματα. Νομίζω ότι εκεί το Πασόκ θα έχει έναν διμέτωπο αγώνα υπό την έννοια ότι θα πρέπει να καταφέρει να μπει στη μάχη και προς τα αριστερά του και προς τα δεξιά του.
0: Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν ο κύριος Τάσος
2: Βασιλείου,
1: να είστε καλά,
0: Διευθυντής Δημοσίων Κεντρικών Υποθέσεων της ΠΡΟΡΑΤ. Εγώ θέλω να σας πω για τους δικούς μας ανθρώπους, οι οποίοι...
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: 91,8 στα FM.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, είχαμε το σοβαρό θέμα με τη μειοκτονία στη Ζάκυνθο και καλό είναι όλοι μαζί να πιέσουμε, όλοι επτανήσει εννοώ, ώστε τα θέματα αυτά της δημόσιας υγείας να είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας για την προστασία της υγείας όλων μας. Γιατί μπορεί σήμερα να είναι η Ζάκυνθος και αύριο να είναι τα επόμενα νησιά. Απλά η Ζάκυνθος λόγω μικρού μεγέθους και πολύ τουρισμού και πολλών βροχών την πατάει από αυτή την πλευρά. Τι θα γίνει, γιατί δεν κάνουν προγράμματα υγειονομικού ενδιαφέροντος?
2: Ναι, νομίζω πρώτα απ' όλα δεν είχαμε, έχουμε το πρόβλημα. Δηλαδή το πρόβλημα, όπως το είπατε,
1: το έχουμε.
2: Είναι σαν να αντιμετωπίστηκε ήδη. Είναι ένα πρόβλημα σε
1: Δεν αντιμετωπίστηκε, οποίο... τα ποντίκια αυτό χορεύουν λέω. Στο νησί.
2: Αυτό λέω. Mm. Και δεν είναι και εύκολο, διότι πέραν αυτών των προβλημάτων που, ή των αιτιών που ήδη είπατε, πρέπει να μην ξεχάσουμε ότι ρόλο παίζει το είδος του αποχετευτικού συστήματος και η καλή του λειτουργία συνολικά στους οικισμούς και στις πόλεις. Πράγμα για το οποίο δεν μπορεί να υπερηφανεύεται η Ζάκυνθος και όσοι έχουν ευθύνη για αυτή την εικόνα τα τελευταίες δεκαετίες.
1: Ναι.
2: Επομένως είναι ευρύτερο το πρόβλημα, είναι εξαιρετικά σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι και είναι και, αν θέλετε, με πολλές διαστάσεις. Σωστά, το πρώτο ζήτημα είναι το θέμα της δημόσιας υγείας. Γιατί βλέπουμε να πεθαίνουν άνθρωποι εξαιτίας αιτιών τα οποία δεν θα πρέπει να υπάρχουν στην σφαίρα της
1: σημαντικότητας. Ναι, είναι αδιανόητο να το συζητάμε τώρα αυτό, ότι πεθαίνουν από αρρώστιες που είναι οι άσημες.
2: Και όμως συμβαίνει. Άρα αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Και κάτι δεν κάνουμε καλά, όχι σήμερα, αλλά κάτι που έρχεται τα τελευταία χρόνια και δεν αντιμετωπίζεται. Επομένως, μεγάλη προσοχή πρέπει να δείξουν όσοι έχουν την ευθύνη του χειρισμού αυτών των θεμάτων. Σε πρώτη γραμμή για το θέμα της μειοκτονίας είναι ασφαλώς ο Δήμος και η Περιφέρεια, ο καθένας στο τομέα του. Πρέπει να συνεργαστούν και να μην ψάχνουν να βρουν δικαιολογίες κατά περίπτωση ποιος κάνει τι και πότε δεν κάνει ή κάνει.
1: Ναι. Τι σε τι με λέγεται αυτό στην καθομιλουμένη.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Και βέβαια να υπάρχει η πρόνοια έγκαιρα, δηλαδή να βρίσκονται τα συνεργεία που κάνουν αυτή τη δουλειά στη θέση τους όταν πρέπει.
1: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι που τα έχουν προνοήσει πριν να έχουν δώσει τα απαραίτητα χρήματα, να έχουν γίνει διαγωνισμοί ή αναθέσεις, για να έχουμε την ετοιμότητα που χρειάζεται.
1: Και όλο το χρόνο θα μπορούσε αυτό να γίνεται, ειδικά σε περιοχές τουριστικές. Γιατί το πρόβλημα είναι όλο το χρόνο. Και νομίζω είχατε διατελέσει στο παρελθόν αντινομάρχης. Κάπου σας θυμάμαι εδώ και χρόνια πολλά στην αυτοδιοίκηση αυτή.

0: αντιμετωπίσει όχι μόνο σε αυτό το θέμα και σε άλλα που βλέπω μεταξύ των αυτοδιοικητικών που θα έπρεπε να εκπονούν εξ αρχής κάθε χρονιά ένα σχέδιο συνεννόησης και συνεργασίας για μέσα ζητήματα που ενδεχομένως γυτνιάζουν τα πεδία αρμοδιότητάς τους. Θα έπρεπε να έχουν ένα σχέδιο τι κάνουμε και πώς το κάνουμε χωρίς να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση ή να βρίσκονται αυτοί να δείχνουν τον άλλον όταν προκύψει ένα πρόβλημα και κανείς δεν έχει κάνει τη δουλειά του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συνεννόηση από πριν και όχι η αναζήτηση ευθυνών εκ των υστέρων και ρίχνουμε τις ευθύνες στον άλλον.
1: Στους αγρότες τις ρίχνουμε τώρα τις ευθύνες, ότι φταίνουν οι αγρότες που δεν παίρνουν μέτρα προστασίας στα χωράφια. Ενώ μιλάμε για ένα συνολικό πρόβλημα, ξέρετε, που έχει να κάνει με την οργάνωση του κράτους. Γιατί άλλη η ευθύνη του πολίτη που θα βάλει τα αγκίστρια εκεί, πώς τα λένε αυτά που πιάνουν τα ποντίκια, και άλλη η ευθύνη του κράτους. Δεν είναι το ίδιο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο η ατομική, άλλο η κρατική.
0: Έχουμε αυτή την ευκολία να μεταφέρουμε αυτό το πρόβλημα. Και κοιτάξτε. Εμείς ως ανάσα είχαμε φέρει αυτό το θέμα στο Συμβούλιο εδώ και μήνες που αφορούσε βέβαια κυρίως η Ζάκηθο αλλά όχι μόνο η Ζάκηθο και προκαλέσαμε μία συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ακριβώς για να αφυπνιστεί η διοίκηση και της περιφέρειας και άλλων φορέων αλλά και για να δούμε πώς στην πράξη θα υλοποιηθεί ένα σχέδιο συνεννόησης και συνεργασίας το οποίο δεν θα είναι μόνο αποτροπή, δηλαδή εκ των υστέρων ερχόμαστε να πάρουμε μέτρα, αλλά πώς, όπως σωστά είπατε και εσείς πριν, υπάρχει ένας σχεδιασμός ο οποίος δουλεύει συνέχεια και ο οποίος αποτρέπει το φαινόμενο να εμφανίζεται ή τουλάχιστον
1: το περιορίζει.
0: Το περιορίζει.
1: Τώρα γιατί, είναι ανεξέλεγκτο να ξέρετε κύριε Γαλιατσάτου το φαινόμενο.
0: Γι' αυτό λέω, κοιτάξτε, σας είπα εγώ πρόσθεσα κάτι προηγουμένως σε αυτές τις αιτίες που είπατε. Το απογοητευτικό σύστημα, η μεγάλη τουριστική δραστηριότητα στην Ζάκυνθο,
1: ναι.
0: Η οποία συνδυάζεται με αυτές τις ελλείψεις που έχει ο μηχανισμός και φυσικά τις ελλείψεις του δικτύου και των δυνατοτήτων για αποχέτευση, η οποία δεν δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον και προσελκύει ενδεχομένως τα ζώα αυτά, τα ζωήφια.
1: Τροκτικά ποντίκια.
0: Λοιπόν, τα τροκτικά, ναι. Λοιπόν, οδηγεί σε ανεξέλεκτες καταστάσεις και πρέπει να το δούμε στο θέμα στο σύνολό του. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται πολιτική βούληση, χρειάζεται να σκύψει η σημερινή περιφερειακή διοίκηση στην απόφαση που πήρε το Περιφερειακό Συμβούλιο, που ήταν μια ομόφωνη απόφαση. Αυτές οι λέξεις που υπάρχουν σε αυτήν την απόφαση και οι προτάσεις δεν γραφτήκαν από εμάς για να τις περάσουμε σε μια απόφαση και να την αφήσουμε στην άκρη. Γραφτήκαν γιατί πρέπει να εργαστεί από την επόμενη μέρα η αρμόδια υπηρεσία και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης προς αυτή την κατεύθυνση και να αρχίσει να παράγει αποτελέσματα. Δυστυχώς φάνηκε ότι μόνο τώρα όταν προέκυψε το πρόβλημα και τη δημοσιότητα που δόθηκε από τα λυπηρά γεγονότα στην Ζάκηθο.
1: Είχαμε ένα νεκρό, γι' αυτό πήρε έκταση.
0: Ένα από αυτά ενεργοποιήθηκε. Δηλαδή το θέμα της μειοκτονίας. Τα υπόλοιπα.
1: Γιατί χρειάζεται και εντομοκτονία, να ξέρετε.
0: Ναι, ακριβώς. Μα είναι διαρκείς διαδικασίες αυτές. Αιτήσεις που πρέπει να εφαρμόζονται με πολύ προσοχή. Λοιπόν, άρα προτρέπω την Περιφερειακή Αρχή και τους αρμόδιους να κοιτάξουν αυτή την απόφαση και να αρχίσουν να την υλοποιούν βήμα προς βήμα. Έχει πολλά. Συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, με άλλες υπηρεσίες, το θέμα της δημιουργίας ενός συστήματος τοπικού που θα παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις και θα υπάρχει μια άλλη συνεργασία μεταξύ του Δήμου, της Περιφέρειας και άλλων φορέων κρατικών οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία και ούτω καθεξής. Τώρα μην τα επαναλαμβάνουμε. Χρειάζεται να μην το δουν περιστασιακά για άλλη μια φορά, γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Δηλαδή κάνουμε τώρα μια διαδικασία, την εμφανίζουμε, την κάνουμε με την μειοκτονία και μετά φυσικάζουμε. Δεν λύνεται αυτό το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο. Είναι Ζάκηθο και σε κάθε περιοχή, ειδικά τις τουριστικές περιοχές που έχουν αυξημένες τέτοιες επιβαρύσεις. Θέλει διάρκεια δράσης και στη συνέχεια βέβαια μια...
1: Ναι, συστηματικά θέλει και να συντηρείται αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Όπως γινόταν παλιά, που το υγειονομικό είχε την ευθύνη με τους εργαζομένους του και τους εργάτες του να κάνει αυτή τη δουλειά όλο τον χρόνο και τους 12 μήνες.
0: Εδώ εμφανίζουμε το αντίθετο φαινόμενο.
1: Πάντως δεν έχουμε κάνει ακόμα τίποτα, να ξέρετε. Δηλαδή έγινε μια απευθείας ανάθεση την ημέρα που ήταν αυτό το πρωτοσέλιδο του Ερμή που πέθανε ο άνθρωπος. Την ίδια νύχτα έγινε η ανάθεση απευθείας, το είδα εγώ στη διάβγεια.

0: αλλά ακόμα δεν έχει ξεκινήσει κάτι και αυτά τα αποτροκτικά, ξέρετε, πολλαπλασιάζονται με αστραπιαίους ρυθμούς.
1: Είναι λυπηρό αυτό το οποίο παρουσιάζεται. Δηλαδή, κάτι το οποίο ήταν υποχρέωση των αρχών να κάνουν, κάτι το οποίο τους υπενθυμίσαμε μέσα από αυτή τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο πριν μήνες και υπάρχει αντίστοιχη απόφαση, να μην το κάνουν έγκαιρα, και όταν φτάνουμε στο ΚΕΠΕΝΤΕ, δηλαδή να έχουμε θάνατο και δημοσιότητα, τότε να σπέρδουν μέσα σε...
0: Φταίνει αγρότες τότε.
1: Λόγος, ναι. Εντάξει, αυτά τώρα.
0: Εντάξει, ναι,
1: γι' αυτό λέω ότι να μην συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Να μην τη συνεχίσουμε, αλλά ξέρετε, εγώ, κύριε Γαλιατσάτο, εκείνη την ημέρα που έγινε αυτό το σκηνικό, είπα το εξής πράγμα στον αέρα. Ότι εγώ, αν ήμουν στη θέση αυτών των ανθρώπων, των πολιτικών εννοώ, δεν θα κοιμόμουν αν ήξερα ότι στον τόπο που διοικώ δεν έγιναν αυτά που πρέπει και έχουμε ανθρώπους, πρώτον ασθενείς και ένα νεκρό. Δεν θα κοιμόμουν τη νύχτα, ειλικρινά σας το λέω.
1: Θα έλεγα το εξής. Ξέρω, ζητάτε πολλά.
0: Νομίζω ότι ζητάμε και σαν πολίτες τα αυτονόητα σε μια σύγχρονη κοινωνία.
1: Ναι, είναι αυτονόημα. Είναι.
0: Δηλαδή, τι...
1: Αλλά λέω, ζητάτε πολλά.
0: Να γυρίσουμε στην εποχή της μαύρης πανόλης.
1: Από αρχές που δυστυχώς σε κάθε τέτοιο, δεν είναι μόνο το μόνο ζήτημα, ήταν πώς θα πετάξουν την ευθύνη από πάνω τους ή πώς δεν θα ασχοληθούν. Της ίσονος προσπάθειας δηλαδή είναι κάθε φορά. Λοιπόν, και αυτό αφορά και την Περιφερειακή Αρχή και όχι μόνο τη Ζάκη προκειμένου και τις άλλες τις δραστηριότητες. Και φυσικά να προσθέσω και τη Δημοτική Αρχή της Ζακής, γιατί μην τη βγάζουμε απ' έξω. Έτσι.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: εντάξει.
1: Λόγια πολλά, φωτογραφίες, ουσία μηδέν.
0: Αλλά την κύρια ευθύνη στα θέματα της δημόσιας υγείας, εγώ θυμάμαι παλιά, την είχε η υγειονομική υπηρεσία. Απλά τώρα υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων. Μισά κάνει ο ένας, μισά ο άλλος. Τον ένα δρόμο λέει ευθύνη ο ένας, τον άλλο ο άλλος. Έτσι και γίνεται
1: αυτό,
0: το μπέρδεμα στο τέλος.
1: Γι' αυτό επαναλαμβάνω. Αυτά τα πράγματα που για πολλά μπλέκονται οι υπηρεσίες. Χρειάζεται, αν το έχεις προτεραιότητα, το βάζεις ως θέμα συζήτησης και κάθε υπηρεσία κάνει τη δουλειά της μέσα από μια συνεργασία και συνεννόηση. Πώς για τις πυρκαγιές έχουμε τα συμβούλια, τα ΣΧΟΠ και τα ΣΟΠ και τα ουτοκαθεξής που βρίσκονται όλοι μαζί και συνεννοούνται πώς θα δράσουν και τι πρέπει να κάνουν. Ανάλογα θέματα υπάρχουν πολλά. Ένα θέμα είναι αυτό της δημόσιας υγείας, το οποίο δεν είναι... Δηλαδή είναι διαρκές το πρόβλημα.
0: Ακριβώς. Σε εμάς τουλάχιστον είναι μόνιμο.
1: Ο δρόμος υπάρχει, ας τον ακολουθήσουν. Είναι ο δρόμος της συνεννόησης και της δράσης και της πρόληψης. Υπάρχουν οι δρόμοι, υπάρχουν τα κανάλια, υπάρχουν τα χρήματα.
0: Δεν είναι και πολλά τα χρήματα, δεν ζητήθηκαν εκατομμύρια. Έτσι, το να διαθέσουν 100.000 και 150 σε ένα τουριστικό νησί.
1: Δεν περνάει από το μυαλό τους ότι μπορεί να τους τύχει στη βάρδια τους.
0: Ναι.
1: Να
0: περάσει όμως το μυαλό τους, από το μυαλό τους μπορεί να αρρωστήσει το παιδί τους, να περάσει από το μυαλό τους ότι μπορεί η οικογένειά τους να έχει τέτοια θέματα και να περάσει και ακόμα και από το μυαλό τους ότι γιατί οι άνθρωποι είτε να νοσούν είτε να φεύγουν από τη ζωή. Δεν το καταλαβαίνω τον 21ο αιώνα.
1: Είπαμε, είναι τραγικό αυτό που σημαίνει το 2026.
0: Λοιπόν, και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε στη Ζάκυνθο νεκρούς, έτσι, και δεν είναι θέμα των αγροτών, εγώ το ξαναλέω, γιατί πριν από κάποια χρόνια έφυγε ένας άνθρωπος εδώ στην πόλη, στο κέντρο της πόλης, και επίσης εδώ που είναι το ποτάμι, που είναι αυτός ο χήμαρος του Αγίου Χαραλάμπη, που είναι όλα τα μέσα ενημέρωσης στη σειρά, είμαστε κι εμείς όλοι υποψήφοι να πεθάνουμε εδώ.
1: Δεν χρειάζεται να το λέτε εσείς. Καλά κάνετε όμως από την άλλη πλευρά, γιατί άκουσα δηλώσεις κάποιων οι οποίοι προσπαθούν να περιορίσουν το πρόβλημα στα χωράφια.
0: Δεν είναι στα χωράφια.
1: Δεν είναι.
0: Γίνεται πανικός και στα περίχωρα της πόλης.
1: Σύμφωνοι.
0: Λοιπόν, το λέμε κάθε μέρα, ξέρετε, για να γίνει κατανοητό ότι δεν θα σταματήσουμε, διότι και εμείς οι ίδιοι εδώ που συζητάμε τώρα είμαστε νούμερο ένα επικίνδυνοι. Ούτε μπορούμε να γυρίζουμε όλη μέρα με τον Πενταντίν από την κορφή μέχρι τα νύχια. Λοιπόν, θέλω τώρα να μου πείτε γιατί, να ξέρετε, δεν θα το αφήσουμε αυτό το θέμα, το παρακολουθούμε.
1: Και καλά κάνετε.
0: Γιατί
1: εγώ
0: πριν από χρόνια, θέλω να ξέρετε ότι η Ζάκυνθος είχε πάλι ένα σοβαρό πρόβλημα και δημοσιεύματα του αγγλικού τύπου την αποκαλούσαν ποντικονήσι. Δεν την μπέρδευαν με την Κέρκυρα. Λοιπόν, την αποκαλούσαν ποντικονήσι, μπαίνανε μέσα στα ξενοδοχεία τα ποντίκια. Δηλαδή έχουμε και τουρισμό. Θέλουμε παραπάνω τουρισμό, μα ένας τουρίστας να αρρωστήσει και να πεθάνει, αυτό δεν το σκεφτόμαστε. Τα πολύ απλά, εγώ λέω. Αυτά είναι πάρα πολύ απλά. Είναι για μαθητές του Δημοτικού. Φωστά. Γιατί δεν έχει αποχέτευση η Ιθάκη?
1: Ναι. Είναι... Κοιτάξτε, αυτά είναι τα προβλήματα που δυστυχώς θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα με σύμπραξη όλων των φορέων και των δυνάμεων οι οποίες υπάρχουν. Εδώ βλέπουμε τώρα να σέρνεται, κυριολεκτικά να σέρνεται από το 2018, όταν εμείς κάναμε την πρώτη προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Ιζάκης για να βοηθήσουμε ως περιφέρεια, να βοηθηθεί ο Δήμος Τεχνική του Υπηρεσία στο να συγκροτήσει το φάκελο για το έργο αυτό του βιολογικού και της αποχέτευσης που χρειάζεται η Ιζάκη, προκειμένου να έχει τον απαραίτητο εξυγχρονισμό σε αυτή τη λειτουργία που δεν νοείται διαφορετικά. Και βέβαια κάτω από την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει επιβάλει στην Ελλάδα όπως και στις άλλες χώρες, οι οικισμοί της τάξης αυτής, όπως είναι το βαθύ της Ιθάκης κλπ., να έχουν βιολογικό καθαρισμό. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε και αυτό. Δηλαδή, πίεζε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έλεγε: κύριε, θα πάρετε πρόστιμο. Από ό,τι φαίνεται, δεν θα το γλιτώσουμε τελικά.
0: Λοιπόν, ναι. Εμείς το φάγαμε πάντως για το χιτά του σκοπού το πρόστιμο.
1: Εντάξει,
0: έτσι,
1: εντάξει. Μπορεί να έχουμε και άλλα τέτοια. Λοιπόν,
0: θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα σχολείο με αυτά τα λεφτά.
1: Ακριβώς. Από το 18 στο 26, τι βλέπουμε τώρα, ότι πέρασαν χρόνια ανεκμετάλλευτα πολλά και βρισκόμαστε τώρα σε μια φάση όπου ενώ διατίθεται από το περιφερειακό πρόγραμμα το ΕΣΠΑ 19 εκατομμύρια για την εκτέλεση αυτού του έργου, στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι περνάνε οι μήνες, βγαίνουν προσκλήσεις και δεν μπορεί ο Δήμος Ιθάκης, ο οποίος υποτίθεται και από κάποιες υπηρεσίες του Υπουργείου προκειμένου να ολοκληρώσει τις μελέτες του, δεν μπορεί να ολοκληρώσει το φάκελο και να υποβάλει το αίτημα για να πάρει τη χρηματοδότηση και να ξεκινήσει τη διαδικασία του έργου.
0: Η Ζάκυνθος κάποτε ζήτησε τη βοήθεια του Υπουργείου, τότε η ΠΕΧΟΔΕ, εκείνη την εποχή, που είναι πιο μεγάλη από την Ιθάκη, αυτό εννοώ, για να βοηθηθεί στο κομμάτι της αποχέτευσης. Όχι, δεν μπορούν μόνοι τους. Ειδικά ένα πολύ μικρό νησί, τι υπηρεσίες να έχει αντίληψη, και τι εξειδικευμένους επιστήμονες.
1: Ναι. Όχι, γι' αυτό ακριβώς σας είπα ότι υπήρχε η προγραμματική σύμβαση το 2018 που εγώ ως Περιφερειάρχης υπέγραψα να τους δώσουμε βοήθεια από τις τεχνικές μας υπηρεσίες της Κεφαλονιάς προκειμένου να μπορέσουν να προχωρήσουν. Ήρθε μετά η επόμενη μέρα της κυρίας Κράτσα, αυτά έμειναν στα χαρτιά, δεν ενδιαφέρθηκε κανείς ούτε από τη μια πλευρά προφανώς ούτε από την άλλη για διάφορους λόγους και φτάσαμε στην επόμενη μέρα που ήταν ότι πλέον θα τους βοηθήσει το Δήμο Ιθάκης η τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου του Αρμόδιου που είναι για τα θέματα αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όμως τι να πω, οι προσκλήσεις περνάνε, τα χρόνια περνάνε, το πρόβλημα, κοίταξε η Ιθάκη, είναι ένας πανέμορφος οικισμός.
0: Ναι.
1: Είναι ένας οικισμός που όλο και περισσότερο προσεκεί
0: ανθρώπους είναι.
1: Για την ομορφιά του, για την με παραδοσιακή του εικόνα. Είναι χαρακτηρισμένος όλο το νησί ως φυσικού κάλους, προστατευόμενο και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί λοιπόν το 2026 να μην έχει αποτελεσματικό σύστημα και να έχει γόθρους οι οποίοι ουδείς γνωρίζει που εκβάλλουν
0: στη θάλασσα
1: και με όλα
0: και
1: τα παραματούτα. Λοιπόν, ναι, αλλά καταλαβαίνετε λοιπόν.
0: Είμαστε και τουριστικά μέρη, δεν γίνεται. Αυτά τα πράγματα δεν μπορεί
1: να λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία εξυγίανσης να σπέβδουν όλες οι δυνάμεις για να μην περάσει και αυτή η περίοδος και ούτε τώρα θα έχει βιολογικό αλλά και ούτε και θα κινδυνεύουμε να χάσουμε τη χρηματοδότηση και να υποστούμε και τις συνέπειες ενός προστίμου, βλέπουμε μια ας πούμε σχετική αδιαφορία των πάντων. Γι' αυτό θέσαμε αυτό το ζήτημα επισήμως. Όλοι ας πάρουν τις ευθύνες τους, ο καθένας όπως του αναλογεί.
0: Ναι. Θέλω πριν κλείσουμε να μας πείτε δύο κουβέντες για την εικόνα που έχει η Κεφαλονιά σήμερα στο κομμάτι της κτηνοτροφίας, με δεδομένα τα άλλη τα προβλήματα με τις αρρώστιες όλη την Ελλάδα, για τα οποία οι κτηνοτρόφοι έχουν φτάσει να διαμαρτύρονται στο Θεό και δεν βρίσκουν άκρη.
1: Κοιτάξτε, ευτυχώς οι απώλειες εδώ από την αρρώστια που είχε εντοπιστεί τότε σε ένα-δυο εκμεταλλεύσεις, περιορίστηκε εκεί. Έγινε η κίνηση κατάλληλη, όπως όριζε τότε ο κανονισμός για αυτές τις περιπτώσεις και δεν είχαμε επέκταση του φαινομένου και αυτό σημαίνει ότι το ζωικό κεφάλαιο παραμένει ισχυρό και δυναμικό. και φυσικά και τα προϊόντα τα οποία παράγονται από τα πρόβατά μας εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Νομίζω συνεχίζει να είναι σε καλή εικόνα η κτηνοτροφία στην Κεφαλονιά και η παραγωγική της δραστηριότητα. Τα τυροκομεία συνεχίζουν να λειτουργούν με ένταση και νομίζω ότι αυτό είναι καλό σημάδι. Δεν μπορείς όμως να είσαι σίγουρος ποτέ εάν η γενικότερη εικόνα που έχει η κτηνοτροφία στην Ελλάδα δεν μπορεί να αποκαταστήσει τη σχέση της με με πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων της. Και φυσικά δεν μπορεί μόνο το ένα νησί να παίξει αυτό το ρόλο που χρειάζεται. Εκολουθώ, επαναλαμβάνω, αποφύγαμε τα χειρότερα, είμαστε σε καλό σημείο, εξακολουθεί να είναι η εκνοτροφία και να βοηθάει εδώ τους και την τοπική οικονομία σε μεγάλο βαθμό, αλλά είναι όλα αυτά πάντα ευάλωτα, εξαιρετικά και ευαίσθητα στο τι γίνεται γενικότερα. Έχει υποχρέωση και η περιφέρεια εδώ, φυσικά και η κυβέρνηση, αλλά και η περιφέρεια, να αγκαλιάσουν και με νέα προγράμματα την υπόθεση της κτηνοτροφίας, της δυνατότητας ανάπτυξης νέων εγκαταστάσεων, οι οποίες θα είναι σύγχρονες. Έχουν γίνει σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή η εικόνα της Κεφαλονιάς τα τελευταία χρόνια και όσον αφορά τις εγκαταστάσεις στα Μαντριά αλλά και τα τυροκομεία είναι ασφαλώς μια εικόνα η οποία μπορεί να την πει κανένας καλή.
0: Και αυτό έχετε και παραγωγή ίσως, μεγάλη και εμπόριο.
1: Σε μερικές περιπτώσεις να την πει αρκετά καλή.
0: Τυρί, γάλα έχετε. Είναι οργανωμένο
1: αυτό,
0: καλά.
1: Λοιπόν, είναι μια πηγή πλούτου για την Κεφαλονιά και τους Κεφαλονίτες που ασχολούνται με αυτό και φυσικά συμβάλλει και στη γενικότερη εδραίωση της άποψης ότι η αγροτική οικονομία, μέρος της οποίας είναι η κτηνοτροφία, είναι κάτι το οποίο πρέπει να προφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού, όχι μόνο για Κεφαλονιά, αλλά για όλη την Ελλάδα.
0: Καλά τα λέμε εμείς, αλλά το θέμα είναι να τα ακούν οι πολιτικοί και να μην τους αφήσουμε τους ανθρώπους να καταστραφούν. Γιατί ξέρετε, στην υπόλοιπη Ελλάδα είχαμε αυτοκτονίες κτηνοτρόφων. Όταν ο άλλος είχε 1000 πρόβατα και του ψοφίσανε, του τα σκοτώσανε. Αυτό είναι λόγος αυτοκτονίας. Έτσι, γιατί τον καταστρέφουν.
1: Είναι προφανές ότι το σχέδιο της κυβέρνησης ήταν ένα αυτοκτονικό σχέδιο.
0: Ναι, για να μειώσουμε τα πρόβατα, να λύσουμε τα προβλήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Καταστροφικό, αυτοκτονικό και ύποπτο σχέδιο οδήγησε ανθρώπους, όπως το είπατε, σε αυτοκτονία, άλλους σε καταστροφή οικονομική και ούτω καθεξής, ενώ θα μπορούσε με άλλο τρόπο να δώσει λύσεις στα προβλήματα. Δηλαδή πόσες φορές δεν μάτωσε η καρδιά μας βλέποντας την τηλεόραση ανθρώπους που ήταν ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων με πολλά εκατοντάδες πρόβατα. Ναι. Που δεν μπορούσαν να αντέξουν αυτό το βάρος και οι οποίοι έκλαιγαν μπροστά στις οθόνες.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν μπορεί κανείς να μην καταλαβαίνει ότι υπάρχει λάθος.
0: Δεν συγκινούνται οι πολιτικοί, είναι σκληροί.
1: Σοβαρό λάθος, αλλά φυσικά τι να κάνουμε.
0: Είναι πολύ σκληροί οι πολιτικοί, φαίνεται. Δεν καταλαβαίνουν την πραγματικότητα ή δεν θέλουν να την καταλάβουν.
1: Δεν
0: είναι όλοι έτσι, αλλά πρέπει να έχουν την τόλμη, ειδικά οι πολιτικοί της περιφέρειας, να σηκώσουν το κεφάλι και τη φωνή. Εγώ περίμενα δηλαδή από όλο το κλιμάκιο το βουλευτικό, την κοινοβουλευτική ομάδα της περιφέρειας να υψώσει φωνή και πίσω από κλειστή πόρτα, αν θέλετε, όπως γίνεται με όλα τα κόμματα. Όχι έτσι όμως να τους αφήσουν τους ανθρώπους να τους καταλήψουν. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα μας. Θα τα πούμε και πάλι με το επόμενο περιφερειακό. Να είστε καλά και εσείς, κύριε Γαλιατσάτος. Καλημέρες μας. Ήταν μαζί μας ο επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ, ο κ. Θοδωρής Γαλιατσάτος. Μικρό διάλειμμα με τα όποια προβλήματα τεχνικά που έχουμε το τελευταίο διάστημα και ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι η πέτρα του σκανδάλου. Γιατί υπάρχει μια πέτρα σκανδάλου πίσω από όλο αυτό που κόβεται η συμφαλής του συνδυασμού ΑΝΑΣΑ, τον κ. Θοδωρή Γαλιατσάτο. Είναι κοντά μας να κουβεντιάσουμε θέματα και προβλήματα του Ιωνίου και γενικότερα της Ζακύνθου, ειδικότερα μάλλον της Ζακύνθου. Και του δίνουμε αμέσως το λόγο. Τις καλημέρες μας, κύριε Γαλιατσάτο, και τις ευχές μας για καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τα θέματα της επικαιρότητας. Να σας πούμε ότι εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον Ερμή. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Είμαστε μαζί σας και αυτό το πρωινό να δούμε τα γεγονότα της ημέρας. Ακούσαμε πριν από λίγο τον κύριο Γαλιατσάτο, τον πρώην Περιφερειάρχη, που μας μίλησε για τα θέματα του περιφερειακού και για τα προβλήματα της Ακίνθου, όπως τέθηκαν. Ο συνδυασμός του έθεσε το θέμα της λεπτοσπύρωσης. Λοιπόν, είναι τώρα στην άλλη μας τηλεφωνική γραμμή η Περιφερειακή Σύμβουλος, η κυρία Αθηνά Αρβανιτάκη, που μίλησε στην τελευταία συνεδρίαση που αφορούσε την λογοδοσία του Περιφερειάρχη. Και είναι εδώ μαζί μας να δούμε όλα αυτά τα θέματα και το σημείο στο οποίο έχουμε φτάσει. Τις καλημέρες μας, κυρία Αρβανιτάκη.
3: Καλημέρα. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
3: Συγγνώμη, δεν άκουσα καλά η παράταξη, όχι η παράταξη του κυρίου Γαλιατσάτου, η παράταξη της κυρίας Ρήτα έθεσε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τη λεπτοσπύρωση.
0: Όχι στη λογοδοσία, στην προηγούμενη συνεδρίαση είχαν θέσει θέματα και ο κύριος Γιακουμέλος το είχε θέσει και είχαν μιλήσει κι άλλοι δηλαδή, εκτός από το δικό σας το ψηφοδέλτιο.
3: Εντάξει, οκ. Okay. Νόμιζα για τη λογοδοσία ότι είπατε. Ναι,
0: στη λογοδοσία μιλήσατε εσείς και ξέρετε, κάθομαι τη νύχτα αργά, πολύ αργά και τα ακούω όλα αυτά για να έχω εικόνα. Εγώ μίλησα για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού και δεν είναι η πρώτη φορά που τίθεται σημαντικά θέματα της Ακίνθου. Προσπαθούν οι σύμβουλοι μας να τα βάλουν στο τραπέζι με καλό τρόπο. Δηλαδή, εγώ άκουγα εσάς που λέγατε στην συνεδρίαση, είναι σοβαρό το θέμα. Είναι σοβαρό το θέμα και αγρώνει γόρα σαν απέναντι η Βόρη εταίρη μας.
3: Ναι, λοιπόν. Το τοποθετείτε πολύ ωραία. Θα πω ότι η υπόθεση της λεπτοσπύρωσης στη Ζάκυνθο, γιατί αυτή τη στιγμή η Ζάκυνθος φαίνεται να έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έτσι παραμένει ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας.
0: Πιο σοβαρό που φαίνεται, να ξέρετε, είναι και είναι πιο πολλά τα περιστατικά. Απλά κάποιοι δεν τα λένε, κάποιοι τα κρύβουν για λόγους ευνόητους κλπ.
3: Σίγουρα είναι περισσότερα. Πάντα είναι περισσότερα από αυτά που δηλώνονται σε οποιαδήποτε νόσο, έτσι.
0: Ναι.
3: Πάντα είναι
0: περισσότερα. Και κάποια που είναι ελαφρά, ας πούμε, και δεν χρειάζεται ο άλλος να πάει στο νοσοκομείο.
3: Κάποια που δεν εντοπίζονται, κάποια που δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι λεπτοσπύρωση. Ναι. Κάποια που έχουν φύγει από εδώ γιατί δεν καταλάβαμε ότι ήταν αυτό και πήγαν απέναντι και ουσιαστικά κατεγράφησαν σε άλλη περιοχή. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι είναι ζήτημα δημόσιας υγείας, σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει ούτε σαφές απαντήσεις, ούτε απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που τέθησαν από την παράταξή μας.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, ναι, υπήρξαν καθυστερήσεις στην μειοκτονία, αυτό το λάβαμε ως απάντηση. Αλλά δεν έχουμε λάβει απάντηση στο ποιο είναι το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος και ποιο είναι το σχέδιο αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος.
0: Υγειονομικά, ας πούμε, εννοείται. Έτσι.
3: Υγειονομικά, φυσικά.
0: Και
3: φυσικά.
0: Σας ρωτάω γιατί έχετε και εξειδικευμένες γνώσεις λόγω του επαγγέλματός σας, που εγώ, ας πούμε, δεν τις έχω. Εγώ έχω τις γενικότερες γνώσεις του ζητήματος, ναι, που όλοι, ναι, διαβάζουμε. Ναι.
3: Λόγω του ότι ασχολούμαι με το τομέα της υγείας στην επαγγελματική μου ζωή, δύο πράγματα παραπάνω τα γνωρίζω. Οπότε, όταν μιλάμε για δημόσια υγεία, θέλω να πω ότι δεν αρκούμαστε ούτε στις διαβεβαιώσεις, θέλουμε στοιχεία, μιλάμε με στοιχεία. Πάντα στο Πανεπιστήμιο μας έλεγαν στα θέματα της υγείας μιλάμε με στοιχεία, με evidence-based στοιχεία, στοιχεία που μας λένε οι αριθμοί και εκεί πάνω πάμε και κάνουμε την παρέμβασή μας. Θέλω να πω επίσης σχετικά με την κλειστή σύσκεψη που διοργανώθηκε στην Αντιπεριφέρεια και ήταν μια πολύ καλή, έτσι, πρωτοβουλία με τη συμμετοχή του ΟΔΗ. Ωστόσο, θέλω να τονίσω ότι εκεί δεν παρουσιάστηκε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τον ΟΔΗ.
0: Εγώ φόβο είδα από τον ΟΔΗ και τρομοκρατημένη ήταν από τους δημοσιογράφους. Που έπρεπε εμάς να μας βλέπουν σαν συνεργάτες που αναδείξαμε το θέμα και που ενδιαφερόμαστε για τους ανθρώπους μας εν τέλει, έτσι.
3: Εντάξει, ήταν μια κλειστή σύσκεψη φορέων, θα το πω εγώ. Δεν θα το κρίνω θετικά ούτε αρνητικά. Για μένα απλά είναι το θέμα ότι το θέμα της λεπτοσπύρωσης δεν έχει καλυφθεί από τον ΕΟΔΗ. Που περιμέναμε πώς και πώς να έρθει ο ΕΟΔΗ, να μας πει κάποια πράγματα, να μας βοηθήσει στο πώς πρέπει να κινηθούμε. Εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης στο κεφάλι τους, έτσι ώστε κάποια στιγμή, ακόμα και σε λίγο καιρό, να μπορέσει να εφαρμοστεί.
0: Ναι. Να ξέρετε πάντως πως δεν μας κάνουν ούτε δηλώσεις, έφυγαν τρέχοντας όταν ολοκληρώθηκε η σύσκεψη. Να ξέρετε ότι εγώ προσπαθούσα να ανοίξω την πόρτα να μπω και δεν ξέρω, είχαν την αίσθηση εκεί ότι οι δημοσιογράφοι είναι κακά παιδιά, ο διάβολος. Υπήρχε μια αντιμετώπιση, ξέρετε, επίοικως απαράδεκτη για ένα θέμα για το οποίο έπρεπε να συνεργαζόμαστε όλοι στη Ζάκυνθο.
3: Και σε εμάς εκεί που παρευρισκόμασταν, ο χρόνος ήταν περιορισμένος, έπρεπε να φύγουν για να πάνε στα σημεία που είχαν εντοπιστεί και να κάνουν τέλος πάντων κάποια πράγματα εκτός. Αλλά και εμείς έπρεπε να πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Ήταν πολύ γρήγορη η παρουσία τους εκεί, βιαζόντουσαν να φύγουν. Αυτό είναι που λέτε γεγονός.
0: Θέλω να σας πω πάντως, κυρία Αρβανιτάκη, ότι συμπολίτες μας έχουν ανησυχήσει πάρα πολύ με αυτά που έχουν συμβεί. Έχουν φροντίσει να κάνουν ατομικά στα σπίτια τους μειοκτενία. Έχουν αγωνία για το τι θα γίνει στον τόπο μας. Έχουν αγωνία για την υγεία μας αλλά και για τον τουρισμό. Διότι ένα θανατηφόρο κρούσμα, ας πούμε, ένα τουρίστα, καταλαβαίνετε τι σηματοδοτεί αυτό για τη Ζάκυνθο. Και, εν πάση περιπτώσει, έχω την εντύπωση ως Ελληνίδα πολίτης ότι είμαι ακάλυπτης αυτό το κράτος εγώ.
3: Οι πολίτες της Ζακύνθου έχουν απόλυτο δίκιο να ανησυχούν. Όταν προκύπτει ζήτημα δημόσιας υγείας και δεν υπάρχουν ξεκάθαρες απαντήσεις από τις αρμόδιες αρχές, η ανησυχία είναι το επόμενο που θα προκύψει. Είναι φυσιολογική. Από την άλλη πλευρά, πρέπει και εμείς να είμαστε προσεκτικοί. Δεν πρέπει να μας πιάσει πανικός. Έτσι, να χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Εγώ συμφωνώ με τους πολίτες και είναι πολύ σωστό να γνωρίζουν τι συμβαίνει, πού συμβαίνει, πώς πρέπει να προφυλαχθούν, τι πρέπει να προσέχουν στην καθημερινότητά τους. Και αυτό εδώ είναι επίσης ζήτημα, γιατί αυτές οι απαντήσεις δεν δίνονται με σαφήνεια και τότε η ανησυχία μεγαλώνει του κόσμου. Γι' αυτό και εγώ και εμείς λέμε ξεκάθαρα, χρειαζόμαστε διαφάνεια, συνεχής ενημέρωση, ουσιαστικά μέτρα πρόληψης. Και σε αυτό το πλαίσιο ήταν κρίσιμος ο ρόλος έτσι, και των υγειονομικών αρχών και του ΕΟΔΗ αλλά και του Γενικού Νοσοκομείου που θα πρέπει να βρίσκεται σε όλη αυτή την κατάσταση στην πρώτη γραμμή.
0: Αισθανόμαστε πάντως απροστάτευτοι και σαν πολίτες το λέω, γιατί από την ημέρα εκείνη που μάθαμε για το περιστατικό το θανατηφόρο, εκείνη την ημέρα ανέβηκε στη διάβια, να ξέρετε, μία απευθείας ανάθεση με ένα ποσό που δεν φτάνει ούτε για τη χώρα.
3: Ναι, σωστό.
0: Και τα επισημαίνω, ξέρετε, αυτά και χτυπάμε καμπανάκι, δηλαδή πρέπει να θρηνήσουμε και άλλους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και δεν καταλαβαίνω επίσης αυτή την μία κατάσταση νιρβάνα στο περιφερειακό και στη λογοθεσία. Τα συζητάμε αυτά τα προβλήματα που είναι πολύ σοβαρά, γιατί έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη ζωή και επικρατεί κατάσταση νιρβάνα στους άλλους, στον κόσμο τους. Γιατί?
3: Γι' αυτό εγώ εδώ θα απαντήσω και θα πω ότι όταν καλούμαστε να επιλέξουμε τους ανθρώπους που θα μας αντιπροσωπεύσουν είτε σε ένα τοπικό κοινοτικό συμβούλιο, είτε σε ένα δημοτικό συμβούλιο, είτε σε ένα περιφερειακό συμβούλιο, είτε εθνικά, θα πρέπει λίγο να κρίνουμε λίγο καλύτερα και να βλέπουμε ποιοι άνθρωποι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν και να πάνε μπροστά τις ανάγκες μας. Ο κόσμος που ψηφίζει κάποιους για να μπορέσει να τους αντιπροσωπεύσει λίγο παραπάνω και λίγο καλύτερα. Πρέπει να είμαστε λοιπόν λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί όταν βλέπουμε ότι οι ανάγκες μας δεν μπορούν να καλυφθούν, εκεί υπάρχει ζήτημα και πολύ σοβαρό. Εγώ θέλω να πω ότι το μήνυμα προς τους πολίτες, επειδή αναφέρεται τους πολίτες, και για μένα αυτό είναι το κέντρο μου και τίποτε άλλο, είναι διπλό. Πρώτον, να είναι προσεκτικοί και ενημερωμένοι και να γνωρίζουν ότι η πολιτεία οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις και να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να πάρει και που επιτέλους αυτό το νησί πρέπει να ενεργοποιηθούμε και όχι εκ των υστέρων και αφού θρηνούμε ανθρώπους, έτσι, εκ των προτέρων. Ξέρουμε ότι πρέπει να γίνεται αυτό. Ξέρουμε ότι είμαστε ένα νησί που έχουμε πρόβλημα με τα σκουπίδια, έχουμε πρόβλημα με την υγρασία, έχουμε προβλήματα διαφόρων ειδών που ευνοούν αυτή την κατάσταση. Άρα πρέπει και εμείς λίγο νωρίτερα να είμαστε πιο προετοιμασμένοι, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε.
0: Εγώ θεωρώ δικαιολογίες αυτά με τον προϋπολογισμό. Μετά το θάνατο του ανθρώπου, πώς σε μια νύχτα κάνανε απευθείας ανάθεση. Εδώ η Ζάκυνθος τα τελευταία 4 χρόνια είναι μονίμως σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τις φωτιές, για τις πλημμύρες, για 1002. Και δεν μπορούμε δηλαδή να δώσουμε τα χρήματα που πρέπει για να κάνουμε σωστή μειοκτονία. Ειλικρινά απορώ.
3: Και πάλι απευθείας ανάθεση, το ποσό της απευθείας ανάθεσης δεν φτάνει για όλη τη Ζάκυνθο.
0: Ούτε για ένα μεγάλο ξενοδοχείο είναι αυτά τα λεφτά.
3: Ακριβώς. Εμείς έχουμε μια πολύ μικρή οικογενειακή επιχείρηση και κάθε 20 μέρες δίνουμε 50 ευρώ κάθε 20 μέρες, δηλαδή το χρόνο για κάποια μέτρα, έτσι μιλάμε για 100 μέτρα ας πούμε τώρα για να γίνεται η σωστή μειοκτονία που απαιτείται, λοιπόν, και μιλάμε για θα φτάσουν 30.000 ευρώ για όλο το νησί. Μπορεί να καλύψει αυτό το ποσό όλο το νησί.
0: Είπαν βέβαια ότι θα δώσουν κι άλλα, αλλά τα βλέπω όλα εγώ να κινούνται πολύ αργά. Και ξέρετε, εδώ στην περιοχή, στο ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη, είναι ιδιαίτερα οξυμένο το πρόβλημα. Μέρα και νύχτα τα βλέπουμε τα ποντίκια να κυκλοφορούν ελεύθερα και ωραία.
3: Ναι, σωστό, σωστό. Κοιτάξτε να δείτε, εκτός από το... Βασικά θα έπρεπε ουσιαστικά η πολιτεία με το που είχε ακούσει όλο αυτό που συνέβη στη Ζάκυνθο, με το που είχε ακούσει, κατευθείαν να αλλάξει και να δώσει ένα κονδύλι, έτσι ώστε να καλυφθεί το νησί άμεσα. Ούτε αυτό έγινε έτσι αντιληπτό από ό,τι κατάλαβα και έτσι δεν υπήρξε και αντίστοιχη υλοποίηση. Παρακολουθούμε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο ως πολίτες. Παρακολουθούμε.
0: Μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε ως πολίτες. Μπορούμε να ζητήσουμε τα αυτονόητα στον 21ο αιώνα. Δηλαδή
3: νομίζω
0: το θεωρώ
3: δεν
0: διανόητο στη Ζάκυνθο
3: των
0: πεντάστερων και των δισεκατομμυρίων στα ταμεία να πεθαίνουν οι άνθρωποι σήμερα ή να πηγαίνουν στο νοσοκομείο από τέτοιες αρρώστιες. Και κάτι ακόμα. Έγινε μια προσπάθεια απόσυσης ευθυνών πολιτικών. Και έγινε με δύο τρόπους. Πρώτον, να πούνε ότι δεν είναι στη χώρα το πρόβλημα, είναι στα χωριά. Και δεύτερον, να πούνε ότι είναι αγρότες. Λοιπόν, είναι και τα δύο ψέματα. Διότι πρώτον, ο συμπολίτης μας, ο αείμνηστος ο Κουμουτόπουλος, έφυγε μέσα στην πόλη, στην καρδιά της πόλης, σε περιοχή με πρόβλημα. Και το δεύτερον, οι αγρότες, οι κανονικοί αγρότες, όχι οι μαϊμού, αυτοί που παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις, ξέρουν πώς να προστατευτούν.
3: Ναι, σε αυτό που λέτε τώρα, εντάξει, ήταν ανακοίνωση του ΟΔΗ αυτό, όπου μας είπαν ότι χωροταξικά τα περιστατικά εμφανίστηκαν στα χωριά της Ρίζας.
0: Ναι,
3: εκεί όπου
0: εντάξει.
3: Υπάρχει τα συγκεκριμένα, τα 4, έτσι.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιστατικά παραπέρα.
3: Αυτό ήθελα να σας πω, το ότι εμφανίστηκαν εκεί και ότι έγινε εντοπισμός 4 περιστατικών. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη Ζάκυνθο και μέσα
0: στην πόλη
3: και έξω στην πόλη. Και σε περιοχές που δεν έχει τόσο υγρασία, δηλαδή αυτό δεν το αναιρεί. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Απλά αυτοί τώρα μιλήσανε και είπανε για αυτά τα 4.
0: Ναι. Και μιλήσανε και πολύ για την ατομική ευθύνη, που το κουβεντιάζουμε από την εποχή του κορονοϊού. Σαφώς υπάρχει ατομική ευθύνη στον καθένα μας, στα πάντα. Αυτό όμως δεν αναιρεί τις υποχρεώσεις του κράτους, τις συλλογικές ευθύνες και τις ευθύνες της πολιτείας απέναντι στους πολίτες.
3: Έτερων εκάτερων. Εμείς
0: ναι.
3: δεν είμαστε σε ένα συμβούλιο, η περιφερειακή σύμβουλη, η τοπική σύμβουλη και ο Δήμος για να κάτσουμε να κρίνουμε την ατομική ευθύνη. Είναι πάρα πολύ σωστό, ναι, και ο κόσμος πρέπει να προσέχει, να πλένεται, να κάνει και εκείνος τη δική του προσπάθεια, να κόβονται τα χόρτα κλπ, να ανοίγει τους τράφους του, να φεύγουν τα νερά κλπ. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε τους πολίτες. Αυτή τη στιγμή εμείς θα κρίνουμε το δικό μας το ρόλο. Ποιος είναι ο δικός μας ο ρόλος? Ο δικός μας ο ρόλος είναι να κρίνουμε αν έγινε η μειοκτονία, αν άργησε, αν έγινε σωστά, αν έγινε έτσι όπως πρέπει, αν η τοποθέτηση των παγίδων ή ποσοτικά ήταν αυτή που έπρεπε κλπ. Μια σειρά πραγμάτων που έπρεπε εμείς να κάνουμε. Αν είναι δυνατόν να κρίνουμε τους πολίτες, όταν εμείς πρωτίστως δεν έχουμε κρίνει το δικό μας το ρόλο.
0: Πάλι καλά που δεν τους βρήσαμε τους πολίτες.
3: Πήγε να γίνει και αυτό κάποια στιγμή, αλλά εντάξει,
0: μαζεύτηκαν.
3: Μαζεύτηκε λίγο το θέμα, γιατί παρεμβήκαμε τέλος πάντων και άλλαξε λίγο έτσι η σκέψη. Αλλά και αυτό, όχι ότι, να πω λίγο, όχι ότι η ατομική ευθύνη δεν παίζει ρόλο, αλλά αν είναι δυνατόν σε ένα συμβούλιο λογοδοσίας να συζητάμε πρωτίστως για την ατομική ευθύνη.
0: Να συζητάμε απλά η ατομική ευθύνη δεν έχει να κάνει σε τι τίποτα με την ευθύνη του κράτους. Το κράτος να κάνει τη δουλειά του και ο πολίτης τη δική του. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, που ξέρω ότι ζούμε σε μια δύσκολη περιοχή εδώ, έχω τα ντουλάπια γεμάτα λουκουμάκια και κόλλες και σκέφτομαι να πάρω και μερικές γάτες τώρα. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με την ευθύνη του κράτους. Έχει να κάνει με τη δική μου την ευθύνη στον εσωτερικό μου χώρο.
3: Σωστά. Πολύ,
0: τα μπερδεύουν σκεμμένα γιατί θέλουν να θολώσουν τα νερά, αλλά δεν είναι τακτική αυτή όταν έχουμε ήδη ένα συμπολίτη μας που έχει φύγει από τη ζωή. Δεν υπάρχει ούτε σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων που έχουν φύγει. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να μας μιλήσει τώρα γιατί έχει φύγει από τη ζωή. Δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να έκανε μια επιπολαιότητα και να κυκλοφόρησε, ας πούμε, με γυμνά πόδια μέσα σε νερά βρώμικα. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός στους ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή και σεβασμός γενικότερα στους πολίτες για τις ευθύνες που έχει το κράτος απέναντί τους.
3: Συμφωνούμε απόλυτα. Και εγώ, έτσι, σαν ένα μικρό κλείσιμο που θα ήθελα έτσι να κάνω, είναι ότι η δημόσια υγεία δεν μπορεί να γίνει, δεν διαχειρίζεται ούτε με συσκέψεις, ούτε με γενικόλογες διαβεβαιώσεις. Η δημόσια υγεία διαχειρίζεται με απαντήσεις, στοιχεία και ευθύνη. Αυτά τα τρία πράγματα για εμάς. Και αυτά οφείλουν να δοθούν εδώ δημόσια.
0: Υγειονομικό πρωτόκολλο συγκεκριμένο υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή μετράμε ήδη ένα θάνατο, γι' αυτό το λέω.
3: Λογικά πρέπει να υπάρχει. Δεν το γνωρίζω να σας πω, ναι. Για να είμαι έτσι ειλικρινής, αλλά λογικά θα πρέπει να υπάρχει. Και αν δεν υπάρχει, θα πρέπει να δημιουργηθεί.
0: Ναι.
3: Είναι μία από τις υποχρεώσεις που πρέπει ο ΕΟΔΗ σε συνάρτηση, έτσι, μαζί, σε συνεργασία μαζί με τη διεύθυνση, να δημιουργήσουν ένα πρωτόκολλο.
0: Ο ΕΟΔΗ ήλθε, είδε και απήλθε. Δεν ξέρω γιατί.
3: Εντάξει, βιαζόταν να φύγει να πάρει το καράβι.
0: Δηλαδή δεν ήταν απάντηση αυτή. Θα έπρεπε να κάτσουν όλο το 24ωρο και την άλλη μέρα εδώ και να ψάξουν όλες τις περιοχές.
3: Θα έπρεπε να μείνουν τόσο
0: χρειάζεται.
3: Και μια και δύο και τρεις μέρες για να βοηθήσουν. Οι άνθρωποι δεν, εντάξει, ήρθαν, μας είπαν κάποια πράγματα, αλλά φάνηκε.
0: Τα βρίσκουμε και στην εγκυκλοπαίδεια πάντως αυτά.
3: Μη επαρκείς έτσι όλο.
0: Δηλαδή, ορισμένες τοποθετήσεις μου θύμισαν τον καθηγητή που κάνει μάθημα στους μαθητές και ή και στους πρωτοετής φοιτητές. Και το λέω γιατί οδηγίες, ανοίγει κάποιος στο ίντερνετ, ανοίγει την εγκυκλοπαίδεια, εμείς πιο παλιά είχαμε το χαρτί, και διαβάζει. Το πρόβλημα είναι αλλού. Έχει να κάνει με τις ευθύνες του κράτους για την οργανωμένη μειοκτονία και εντομοκτονία, συμπληρώνω. Και το συμπληρώνω διότι ο Σονούπος στην πόλη θα δούμε στρατούς από κατσαρίδες. Η Ζάκυνθος έχει τουριστική κίνηση μεγάλη, πολλά καταστήματα, πολλά σκουπίδια, πολλά αποφάγια, είναι χτισμένη παντού. Και όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί ένα καλό υπόβαθρο για να έχουμε τέτοια θέματα υγειονομικά.
3: Σωστά. Είσαστε απόλυτοι. Με βρίσκετε απόλυτα σύμφωνοι με αυτό που λέτε. Και ήδη έχουν ξεκινήσει τα κουνούπια. Υπάρχουν και κάτι μεγάλα.
0: Μπράβο, ναι.
3: Κουνούπια τα οποία δεν μπορείς να ανοίξεις την πόρτα για να μπεις.
0: Πού μένετε, μένετε στην πόλη? Τα έχω δει και στην πόλη εγώ αυτά τα μεγάλα τα κουνούπια.
3: Μένω στα χωριά της Ρίζας.
0: Κυκλοφορούν και στην πόλη αυτά τα μεγάλα κουνούπια από τώρα.
3: Ναι.
0: Επίσης κυκλοφορούν από τώρα κατσαρίδες. Κυκλοφορούν επίσης τουρίστες στους δρόμους της πόλης, στους κεντρικούς. Και είναι αδιανόητο εκεί που κυκλοφορούν οι τουρίστες με τα μικρά παιδάκια από το χέρι να βλέπουν τα ποντίκια να περνάνε, γιατί έγινε σκηνικό και βιντεοσκοπήθηκε στην Αλεξάνδρου Ρώμα στο ύψος της ανάληψης. Είναι απαράδεκτο να βλέπουν το βράδυ τις κατσαρίδες να περνάνε στη σειρά από τη μια μεριά του δρόμου στην άλλη και προφανώς και τα κουνούπια, τα οποία και αυτά μεταφέρουν αρρώστιες, έτσι.
3: Όλα αυτά που μόλις έτσι αναφέρετε δείχνουν ότι υπάρχουν αδυναμίες στην πρόληψη. Και ναι, κυρίως σε επίπεδα υγειονομικών έτσι, ελέγχων, υγειονομικής διαχείρισης, διαχείρισης του περιβάλλοντος. Άρα δεν είναι μια ανεξέλεγκτη κρίση, είναι ένα καμπανάκι που πρέπει να ενεργοποιήσει άμεσα αντανακλαστικά.
0: Και το είπατε και στην ομιλία σας αυτό, την πρώτη φορά από ό,τι θυμάμαι, ότι μας χτυπάει καμπανάκι.
3: Είναι καμπανάκι για μας, ναι, και πρέπει να είναι καμπανάκι, για να μην πω καμπάνα.
0: Ναι, μεγάλη, καμπάνα της Αγίας Σοφιάς είναι αυτό.
3: Είναι καμπανάκι όλο αυτό και είναι κρίμα να φεύγουν άνθρωποι, ας πούμε, από κάτι που μπορούμε να προλάβουμε.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα προλάβουμε, αλλά τουλάχιστον εκείνα που μπορούμε να κάνουμε κάτι, ας το κάνουμε, ας το πράξουμε.
0: Θέλω να σας πω ακόμα ότι εμένα εκείνο που πιο πολύ με εντυπωσιάζει είναι αυτή ένας οχαδερφισμός, έτσι, μια αντιμετώπιση, όχι, επειδή το βλέπεις στα μάτια τους, όχι, και τι έγινε τώρα. Και το λέω γιατί δεν έχει ξεκινήσει η μειοκτονία ακόμα. Δηλαδή στην πόλη το πρώτο σημείο που έπρεπε να ξεκινήσει είναι το ποτάμι. Και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τίποτα. Μπορεί να έχουν υπογραφεί τα συμφωνητικά, αλλά όταν πολλαπλασιάζονται αστραπιαία, με αστραπιαίους ρυθμούς τα τροκτικά, δεν ξέρω, εγώ θα έτρεχα με χίλια να ήμουν και πολιτικό πρόσωπο. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Και θέλω να σας πω επίσης ότι από την πρώτη φορά που μιλήσαμε, όταν πρωτοαναλάβατε και δείξατε μια απογοήτευση, μέχρι τώρα έχετε κάνει προόδους. Σας είδα στο τελευταίο συμβούλιο πιο στεναρή στην αντίδρασή σας για τα προβλήματα.
3: Κοιτάξτε να δείτε, η ευγένεια στο λόγο και όταν διαφωνούμε και πολιτικά έτσι με τους συναδέλφους έχει να κάνει λίγο με το χαρακτήρα. Δηλαδή εγώ δεν πρόκειται ποτέ να σηκωθώ, να φωνάξω και να βρίσω με τον τρόπο που ίσως κάποιοι άλλοι συνάδελφοι εκφράζονται. Παρ' όλα αυτά όμως, ναι, θα σηκωθώ και θα πω αυτό που για τους συμπολίτες μου και για αυτούς που με έστειλαν εκεί για να είμαι εκεί, είναι το σωστό και το ορθό.
0: Ξέρετε πόσες φορές προσπαθήσατε να το πείτε, ευγενικά βέβαια, το επαναλάβατε, το έχει πρόβλημα η Ζάκυνθος, δεν το λέμε τυχαία. Εγώ σας άκουσα συνέχεια στην ομιλία σας, έχουμε θέμα λέγατε, έχουμε πρόβλημα.
3: Το είπα αρκετές φορές και πραγματικά πάντα προσπαθώ με το λόγο έτσι να είμαι κατανοητή και να μεταφέρω ίσως αυτό που έτσι εμείς βιώνουμε εδώ στη Ζάκυνθο. Αλλά όλοι οι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο, δεν αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο και φυσικά δεν πράττουν με τον ίδιο τρόπο τα δέοντα. Ας ενεργοποιηθούμε έστω και τώρα, ας αναλάβει ο καθένας μας τις ευθύνες του, οι πολίτες τις ατομικές τους ευθύνες, αλλά και εμείς τις δικές μας ευθύνες ως Δήμος, ως Περιφέρεια, ως κοινότητες και ως κεντρική εξουσία. Και ο καθένας ας σηκώσει λίγο τα μανίκια του, ας ανασκουμποθεί επιτέλους, να τρέξουμε λίγο πιο γρήγορα, να προλαμβάνουμε αντί να πηγαίνουμε και να καταστέλουμε εκ των υστέρων ό,τι συμβαίνει σε τούτο τον έρμο τον τόπο.
0: Έχει ζητηθεί νομίζω στο επόμενο περιφερειακό που θα γίνει στην Κεφαλονιά να κουβεντιαστεί. Ενδεχομένως και στη Ζάκυνθο, αν γίνει κάποιο περιφερειακό, καλό θα ήταν. Μακάρι μέχρι τότε να μην έχουμε άλλα περιστατικά.
3: Έχουμε ζητήσει να γίνει μια συνεδρίαση για αυτό, συγκεκριμένα που να αφορά αυτό το θέμα μόνο. Είμαστε σε αναμονή γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν το αποφασίζουμε εμείς. Αλλά έστω στην επόμενη αμέσως συνεδρίαση που είναι στην Κεφαλονιά, περιμένουμε να δούμε τα θέματα που θα φέρει η Περιφερειακή Αρχή, τα σοβαρά θέματα που θα πρέπει να συζητηθούν εκεί. Και ελπίζω στην Κεφαλονιά, στο συμβούλιο που θα γίνει, κάποιος από την Περιφερειακή Αρχή να φέρει το θέμα της παραβατικότητας, για να μην ξεχνάμε και εκεί έτσι συνέβη πρόσφατα ένα πολύ σοβαρό περιστατικό.
0: Με την κοπέλα και τα ναρκωτικά.
3: Ακριβώς. Ελπίζουμε κάποιος έτσι από εκεί να έχει ευαισθητοποιηθεί και επειδή θα γίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο εκεί να έρθει αυτό το θέμα. Εμείς ως παράταξη ήδη έχουμε ετοιμάσει για αυτό το θέμα μία πρόταση και ελπίζουμε αν δεν τη φέρουν ήδη να ακούσουν τη δική μας και να το πράξουν.
0: Πάντως να ξέρετε ότι κάθε φορά όταν υπάρχει ένα θέμα κάνουμε μια συνεδρίαση, βγάζουμε ένα ψήφισμα, φέρνουμε και κάναν υπουργό, κάνουν παράγοντα εδώ υψηλόβαθμο. Και μετά μέχρι εκεί, γιατί τόσα χρόνια που συζητάμε για τις πολύ τουριστικές περιοχές και τα θέματα με τα ναρκωτικά, την παραβατικότητα και όλα αυτά, που είναι οξυμένα όπως ξέρετε το καλοκαίρι, το λέμε, μπορεί να έρθει ο κ. Χρυσοχοΐδης εδώ να κάνουμε μια σύσκεψη, να βγάλουμε μερικές φωτογραφίες και μέχρι εκεί.
3: Θέλετε να σας πω λίγο τη γνώμη μου πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι για να λύσουμε ένα ζήτημα πρέπει πρώτα να παραδεχτούμε ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα. Εμείς μέχρι τώρα δεν καταφέρνουμε να πείσουμε ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα. Και εκεί πέρα νομίζω ότι δημιουργείται έτσι ένα πάρα πολύ σοβαρό, μια σοβαρή μη σωστή επικοινωνία. Εδώ δεν αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα. Κάθε ζήτημα, κάθε περιοχή και ας είναι και διαφορετικού. Στην Κεφαλονιά έγινε αυτό, στη Ζάκυνθο το άλλο. Εδώ προσπαθούμε να πείσουμε ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα. Εάν δεν αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει το ζήτημα, πώς θα το λύσουμε?
0: Ναι, πρέπει να έχουμε το συνέστημα της πολιτικής ευθύνης και της πολιτικής ανάληψης πρωτοβουλειών να το έχουμε στην προμετωπίδα και να το λέμε και να το εννοούμε, γιατί μερικές φορές μπορεί να το λέμε και να λέμε κοροϊδεύουμε τον κόσμο, εντάξει θα το ξεχάσει αύριο.
3: Και να μην κλείνουμε τα μάτια, να μην τα κλείνουμε τα μάτια, πρέπει να τα έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας.
0: Έχει και ο κόσμος ευθύνη εκεί, ξέρετε, που πρέπει να μην, αυτή η λογική του καναπέ δεν βοηθάει σε τίποτα.
3: Και η αστυνομία και η τοπική αυτοδιοίκηση και οι επαγγελματίες του τουρισμού και ο κόσμος και όλοι μαζί αυτοί. Ναι. Όλοι μαζί.
0: Ναι. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για το χρόνο που μας διαθέσατε. Θα είμαστε
3: ευχαριστώ
0: σε επικοινωνία
3: πολύ.
0: Για να μην ξαναπούμε εμείς ποτέ στις ειδήσεις ότι είχαμε τέτοια περιστατικά.
3: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, κυρία Αρβανιτάκη. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η κυρία Αθηνά Αρβανιτάκη, περιφερειακή σύμβουλος, στην συνεδρίαση με τη λογοδοσία του Περιφερειάρχη που έγινε πριν από 3 ημέρες. 4. Το έθεσε το θέμα. Έγινε και μια συζήτηση. Πήρε το λόγο ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης όλου του Ιωνίου, ο κύριος Ζήκος, και είπε κάποια πράγματα. Όμως δεν κάνουμε εκθέσεις ιδεών όταν έχουμε νεκρούς. Έχουμε απόλυτη συνέστηση της ευθύνης που ο καθένας μας αναλαμβάνει και κάνουμε πράγματα. Και εμείς εδώ στη Ζάκυνθο ακόμα δεν έχουμε κάνει κάτι. Εμείς να υλοποιείται πρόγραμμα μειοκτονίας δεν το έχουμε δει ακόμα. Σας το λέμε και το επισημαίνουμε. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, ένα λεπτό ακόμα έχουμε στη διάθεσή μας, να ρίξουμε μια ματιά στην εφημερίδα Ερμής και στα θέματα που σήμερα θα μπορέσετε να διαβάσετε. Και το πρωτοσέλιδο γράφει «Κλείδωση στο χωροταξικό για τον τουρισμό» που παρουσιάζεται αύριο στην πρωτεύουσα από τα αρμόδια Υπουργεία και τους Υπουργούς Τουρισμού και Περιβάλλοντος. «Κορεσμένες περιοχές, οι δημοτικές ενότητες Ζακυνθίων, Λαγανά και Αρκαδίων». Οι προτάσεις της Ζακύνθου για έργα υποδομής έχουν σταλεί από το επιμελητήριο και τους ξενοδόχους. Τώρα βέβαια υπάρχει εδώ ένα θέμα, διότι ξεσηκώθηκε και ο ΣΕΤΕ και θέτει θέμα στην κυβέρνηση εάν έχουν μπει προτάσεις και αν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό το νομοσχέδιο. Επίσης θέτουν θέμα γιατί δεν υπήρξε ενημέρωση, γιατί δεν δόθηκε το τελικό στάδιο πριν γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Και βλέπουμε τώρα αυτά τα τυπικά, δεν ξέρουμε γιατί δεν γίνανε. Φταίνε τα πολιτικά πρόσωπα ή οι υπηρεσιακοί παράγοντες, μήπως φταίνε και οι δύο. Εμείς θεωρούμε αδιανόητο οι πολιτικοί που είναι δεκαετίες στο κουρμπέτι να μην ξέρουν τη διαδικασία. Και ακόμα πιο αδιανόητο οι υπηρεσιακοί παράγοντες που μπορεί να είναι 30 χρόνια σε μια υπηρεσία να μην μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Και αυτό δεν το λέμε μόνο για το θέμα του χωροταξικού του τουρισμού, το λέμε και για μια σειρά βαρβάτες παρανομίες στη Ζάκυνθο, για τις οποίες έχουν γίνει καταγγελίες και οι υπηρεσιακοί και πολιτικοί παράγοντες σφυρίζουν αδιάφορα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε, να δούμε τι άλλο έχουμε να σας πούμε σήμερα. 785.000 ευρώ για έργα στα σχολεία. Ανακοινώθηκαν από το βουλευτή, αλλά εδώ η αντιπολίτευση του Δήμου λέει ότι είναι τα λεφτά που είχαν βγει στην προηγούμενη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου από το ίδιο πρόγραμμα. Ας συνεννοηθούν μεταξύ τους τέλος πάντων, να μην βγάζει ο καθένας μια ανακοίνωση και να προσπαθεί να οικειοποιηθεί καταστάσεις. Άλλωστε αυτά ούτως ή άλλως είναι λεφτά του ελληνικού λαού, λεφτά του φορολογούμενου λαού και πρέπει να τα σεβόμαστε πολλαπλά. Λοιπόν, η προϊσταμένη της πολιτικής προστασίας, η κυρία Μουζάκη, δηλώνει: «Μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί 33 ανεξέλεγκτες χωματερές στο νησί. Από την 1η Μαΐου μέχρι τις 31 του Οκτώβρη απαγορεύεται διαροπάλου να έχουμε καύσεις και να μπαίνουν φωτιές». Είναι μερικά έτσι από τα θέματα που επισημαίνει στη συνέντευξή της που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Ερμής. Ο συνδυασμός δύναμη ελπίδας, ο κ. Τσουρνάκης, απευθύνεται στον Δήμαρχο και του λέει να σταματήσουν τώρα τα έργα για τις οπτικές ίνες εν μέσω της τουριστικής περιόδου. Και ήδη, όπως είναι γνωστό, στο Αργάσι έχουν ξεσηκωθεί εκεί επιχειρηματίες. Γιατί σκάβεται το νησί από άκρη σε άκρη. Κάνει έργα η ΔΕΗ, κάνει έργα ΟΤΕ. Πάση περιπτώσει, με δεδομένο ότι άρχισε η τουριστική περίοδος, δεν νομίζουμε ότι είναι και ότι καλύτερο αυτό. Και μια και λέμε ότι άρχισε η τουριστική περίοδος, προχθές η εφημερίδα Ερμής για πρωτοσέλιδο θέμα την κίνηση στο αεροδρόμιο. Έδωσε αποκλειστικές πληροφορίες για τα στοιχεία του Μαρτίου και του Απριλίου. Έχει αύξηση, μικρή, αλλά έχει αύξηση το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου. Να το λάβουμε υπόψη μας, όχι για τα λεφτά που θα κουβαλάνε οι τουρίστες, αλλά για το γεγονός ότι θα έχουμε πολύ κόσμο φέτος εδώ. Και να δούμε υποδομές μέχρι πού θα φτάσουν και μέχρι τι θα μπορέσουν να σηκώσουν. Λοιπόν, ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει παραχωρήσει συνέντευξη στην εφημερίδα Ερμής και αναφέρει ότι υπάρχει προγραμματισμός για νέα σύγχρονα σχολεία και ότι γίνεται με φόντο την επόμενη 20ετία. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα της επικαιρότητας που μπορείτε να τα διαβάσετε σήμερα στην εφημερίδα Ερμής. Εμείς εδώ σας αποχαιρετούμε. Ανανέωνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, την ίδια πάντα ώρα και ελπίζουμε να έχουμε ξεπεράσει έτσι καθ' ολοκληρία όλα τα τεχνικά προβλήματα που μας απασχόλησαν τις τελευταίες εβδομάδες και που ξεκίνησαν ως πηγή του κακού με τις συνεχείς διακοπές ηλεκτροδότησης που έκανε η ΔΕΗ.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
5: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσεις με θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζακύνθο και Φαλονιά.
6: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Ζακυνθός, Ζακυνθός. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Είπαμε ότι λέει θέλουμε να γίνει και εμείς μετά από εδώ και λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι που είναι ο σημείος ιατής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πλήμα. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ησυχία. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta.
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε εδώ στο El Clásico. Εντάξει, έχουμε ένα θεματάκι, θα προσπαθήσω λίγο να το λύσω για να ξαναμπούμε λίγο στη δυναμικά στην εκπομπή μας σήμερα. Κάτι εδώ δεν παίζει καλά αυτή τη στιγμή, οπότε μισό λεπτάκι, επιστροφή σε ένα λεπτάκι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι ακούγουμε καλά. Εντάξει, υπάρχει ένα θεματάκι εδώ πέρα με το YouTube και αυτά, με τα τραγούδια, αλλά δεν έχει σημασία. Θα κάνουμε κανονικά σήμερα την εκπομπή μας. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Κρατήστε το ηθικό σας πάρα πολύ ψηλά. Είμαι ο Δημήτρης Πέτας και μαζί θα πορευτούμε από τώρα και στο εξής.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, με τεμποδίων έτσι εξελίσσεται το πράγμα. Δεν είναι... Δεν πειράζει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είμαι ο Δημήτρης Πέτας. Μαζί θα πάμε λοιπόν από τώρα έως 3.30-4 παρά να αναλύσουμε όλα αυτά που έχουν συμβεί ή που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Εχθές ζητάω συγγνώμη που δεν πραγματοποιήθηκε η εκπομπή λόγω ότι έπρεπε να παραστώ σε μια δύσκολη στιγμή σε μια οικογένεια που έχασε ένα δικό της άνθρωπο. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα επανορθώσω σήμερα όσο μπορώ, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά θέματα που σχετίζονται φυσικά με την μεγάλη ομάδα του νησιού μας, τον Αμπζάκη του 1961, και φυσικά τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει για να επιστρέψει στις μεγάλες κατηγορίες, να επιστρέψει πραγματικά εκεί που ανήκει. Και νομίζω ότι ο Αμπζάκηθος, η ομάδα μας, η ομάδα του νησιού μας, το καμάρι μας, η Βασίλισσα του Ιωνίου, ανήκει στην Β' Εθνική κατηγορία και όχι στις πιο κάτω κατηγορίες, στην Τρίτη Εθνική και ούτω καθεξής. Οπότε λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας, συγκεντρωθείτε εδώ, να κάνουμε μια όμορφη εκπομπή.
1: Είχα όλη τη γη, είχα τον ουρανό, και μες στα δυο μου χέρια κρατούσα...
0: Θα μιλήσουμε για τον δικό μας εδώ τον όμιλο, για τον δεύτερο όμιλο, θα μιλήσουμε για τον πρώτο τον όμιλο, θα μιλήσουμε για διαιτησία, έχουν βγει και οι διαιτητές για τα παιχνίδια της Κυριακής. Η ομάδα μας αγωνίζεται εκτός έδρας στον πύργο, έτσι, στο γνωστό μέρος. Έχουμε πάει αρκετές φορές φέτος στον πύργο, οπότε λοιπόν γνώριμο το γήπεδο, το Χαραλαμπούς Βιλαέτης για την ομάδα μας. Αρχή του δεύτερου γύρου του ειδικού αυτού πρωταθλήματος είναι το παιχνίδι στον πύργο και μετά επιστρέφουμε στην έδρα μας για να ολοκληρωθεί η διαδικασία με δύο παιχνίδια στο δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Ένα παιχνίδι αρχικά με τον Άρη Πετρούπολης και την τελευταία αγωνιστική εδώ με τον Εθνικό Πειραιώς.

Χαιρετίζω κόσμο και κοσμάκι. Μπήκαμε λίγο ανορθόδοξα σήμερα, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία είναι ότι η εκπομπή θα γίνει κανονικά. Χαιρετίζω τους πανταχού φίλους της εκπομπής, όπου και αν βρίσκονται, ό,τι και να κάνουν. Εδώ, από το νησί της Ζακύνθου. Το νησί της Ζακύνθου, το οποίο έχει βάλει τα ανοιξιάτικά του πλέον. Βέβαια, να πούμε ότι κάνει λίγο γιάτσο που λέμε, λίγο κρύο και το πρωί, τις πρωινές ώρες, αλλά και το βράδυ. Ιδιαίτερα εμείς που κυκλοφορούμε με μηχανοκίνητα, δηλαδή με μηχανές, με μηχανάκια, αντιμετωπίζουμε λίγο έτσι, το ψύχος το βραδινό ή το πρωινό. Εγώ το βραδινό, γιατί το πρωί έτσι λίγο δύσκολο να ξυπνήσω νωρίς. Λοιπόν, ένα νησί το οποίο έχει βάλει τα καλοκαιρινά του, τα γιορτινά του, τα νησιάτικά του θα έλεγα περισσότερο, έχει έρθει, έχουν έρθει και οι πρώτοι τουρίστες, έχουν ανοίξει αρκετά μαγαζιά. Τουριστική σεζόν, η οποία, κυρίες και κύριοι, πηγαίνει, θα πάει καλά. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Μακάρι αυτό να συνδυαστεί και με μια άνοδο της ομαδάρας μας. Λοιπόν, χαιρετίζω φίλους και φίλες. Χαιρετίζω όλους και όσους, όσες είναι και βρίσκονται μέσα στα αυτοκινητά τους αυτή τη στιγμή και οδηγούν. Σε αυτούς τους δρόμους του νησιού και φυσικά μέσα στην πόλη, στην αφιλόξενη αυτή η πόλη. Πολύ κόσμος, πολύ κίνηση. Και στο μετά τις 2 η ώρα, όποιος φίλος θέλει μπορεί να κάνει παρέμβαση, να πει την άποψή του, να την εκφράσει εδώ δημοσίως. Λοιπόν, χαιρετίζω τους υποστηριχτές μας, ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο Κώστας Πλέσας. Ζακυνθινές αυθεντικές γεύσεις με πιάτα βγαλμένα μέσα από την ιστορία του νησιού μας, φιλικό περιβάλλον. Παρασκευή Σάββατο ζωντανή μουσική, τηλέφωνο 2-6-5-0-62-174. Πάμε και στο φύσιο Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, επελματογράφημα. Στην οδό Κάλβου 110 και τα Μπονέρα γωνία, τηλέφωνο 2-6-5-0-25-5-85. Πυροβολείο Πύλικα Κάλβου 73. Τερέζα και Στάφης σας περιμένουν να σας προσφέρουν ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει σε όλα τα είδη κρέατος από το 1972 δίπλα σας. Συνεχίζουμε με το Καλλίνικο, παραγωγή κρασιού στο Καλλιπάδο, Στάκης Βούλτζος, ένας αιώνας οικογενειακής παράδοσης. Παρέα με το Ζακυνθινό κρασί σας προσφέρουμε την καλύτερη ποιότητα από όλες τις διαφορετικές ποικιλίες κρασιού του νησιού μας. Χάσα από ταβέρνα Δασκαλάκης, Αγίου Λαζάρου 50. Με σεβασμό στον πελάτη, ποιότητα στα προϊόντα μας, σας συναγώνησε στη μέσα. Τηλέφωνο 2-6-5-0-23-4-91. Πάμε στο Βένους, Beach Bar στο Σιλιβί, Θοδωρής Ξένος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2-6-5-0-24-506. Ζάχαροπλαστείο Βερίκιο, όπισθεν δικητηρίου. Εμπορική και εγκλάβας γεννήσεως, Πάκαλης Μάριος, στην Αγριλιά, χαρτικά, απορριμπαντικά, χημικά, πισίνας. Τηλέφωνο 2-6-5-0-41-381. Και από εκεί στην στρωματοπία Ζακύθου, στο Κατογερακαριό. Παναγιώτης Στράνης, από το 1976 κατασκευάζουμε για σας χειροποίητα στρώματα ύπνου, στο δικό μας φυσικά χώρο. Πολυκατάστημα Καπαρέλης, από το 1994 δίπλα σας, στα Ντουρέικα. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι. Γκίσμο στον Εγκαιρικό, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις, Γιώργος Καπνίσης. Οικολογική Γεωργική, Βάρζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας, στο Σαρακινάδο. Φυτοφάρμακα, αγροεφόδια, λιπάσματα, ζωοτροφές, μέλισσο κομικός εξοπλισμός, πάντα κοντά στους αγρότες με γνώση, γνώμη και εμπειρία. Ακαδημία Αυζάκυνθος, υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός, Ανδρέας Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων στα Καμπασέικα, τρόφιμα ανώτερης ποιότητας, και Αναστάσιος Παπανδρέου, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρικρή. Τηλέφωνο 2-6-5-0-55-30. Και από εκεί στο Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών, Λόμπο Τέση.
Δρόμος Αεροδρομίου Μαρία Μπερτζάγια, Κώστας Λόμποτεσης. Τηλέφωνο 2650-44-503. Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης Αλεξάνδρου 83. Κάντο Λαμπίκο Στάθης Καραμαλίκης. Πλυντήριο αυτοκίνητο εδώ κοντά στη γειτονιά μας. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας Αγίου Λαζάρου 117. Αλέκος Καλογέρης, Αλεξ Φρούτ, στην Καμάρα Γκυλοζάρο και στον Πλάνο, φρεσκαβρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα. Καφέ Κάπου, Μουτσάν Μαρτινέγκου 6 και στα Τουρέικα. Γνωστικός, Θοδωρής Χιανίσης Δραγώνας. Απέναντι από το ΙΚΑ. Ζαρία Ντελάρτε, ο φίλος μας, ο Στάθης Ζομπάστας. Στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19, τηλέφωνο 2650-42440. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, τζάμια κρίσταλα καθρέπτες, αλλοτεχνική εργασία γυάλινα κάγκελα, στο Καλαμάκι και τέλος Μάγκο, παραλία Τζελεβί, Τάκης Γλαβάς, έχει ανοίξει το Μάγκο και σας περιμένει στο γνωστό μέρος, έτσι, στο ιστορικό Μάγκο. Λοιπόν, βλέπω αρκετά μηνύματα τα οποία έτσι σχετίζονται με την μεγάλη ομάδα του νησιού μας.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να μπούμε στα ενδότερα της ενημέρωσης.
1: Ρώτησέ με για τα σύνορα του κόσμου.
0: Να αρχίσουμε από μια δυσάρεστη είδηση. Να πούμε ότι φύγει από τη ζωή ο σπουδαίος αθλητικογράφος ο Σταύρος Τσόχος.
1: Πέθαινα για σένα η απάντηση μωρό μου.
0: Να πούμε ότι ο σπουδαίος αθλητικογράφος Σταύρος Τσόχος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών και σκόρπισε θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου και της δημοσιογραφίας. Η μετάδοση στον αγώνα της ΑΕΚ με τη Σπάρτα Μόσκας για το κύπελο UEFA το 1991 θα μείνει για πάντα στην ιστορία από έναν άνθρωπο που άφησε την ποδοσφαιρική του καριέρα για να ακολουθήσει την καριέρα της αθλητικογραφίας. Ο Σταύρος Τσόχος, γεννημένος το 1937 στον Πειραιά και στα 90 του χρόνια, ήταν ποδοσφαιριστής έχοντας φορέσει τις φανέλες του Ολυμπιακού και του Φωστήρα. Όμως στις αρχές της δεκαετίας του 60 αποφάσισε να εγκαταλείψει την καριέρα του και να ακολουθήσει την αθλητική δημοσιογραφία, στην οποία έμελε να γράψει τη δική του ιστορία. Την δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε από την εφημερίδα Ακρόπολης και στη συνέχεια εργάστηκε στις εφημερίδες Σήμερα, Αθλητική Ηχό, Τα Νέα, Φως των Σπορ, Σημερινά, καθώς και στα περιοδικά Πρώτο και Πρωτάθλημα. Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση το 1968 και διένυσε μακρά και άκρως επιτυχημένη πορεία, παρουσιάζοντας αθλητικές εκπομπές και μεταδίδοντας αγώνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ένας έως την ημέρα που συνταξιοδοτήθηκε. Άφησε εποχή στην μετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων με την χαρακτηριστική του φωνή, εργαζόμενος στη δημόσια τηλεόραση αλλά και στους ιδιωτικούς σταθμούς Μέγκα και Αντένα. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές του στιγμές στον χώρο της δημοσιογραφίας, η οποία τον καθιέρωσε στο μυαλό των φιλάθλων, ήταν εκείνη στο τέλος της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Σπάρτα Μόσχας, που ήταν πανίσχυρη εκείνη την εποχή. Η Ένωση νίκησε 2-1 στη ρεβάνς του 0-0 και προκρίθηκε στους 16 του κυπέλου UEFA, με τον Σταύρο Τσόχο να μην καταφέρει να συγκρατήσει τη συγκίνησή του και τα δάκρυά του, κάτι που ακούγεται ξεκάθαρα στη μετάδοση του συγκεκριμένου αγώνα. Είχε πει τότε, κυρίες και κύριοι, τη σπουδαία τάκα: το ποδόσφαιρο μπορεί να λυγίσει ακόμη και σίδερα. Στη διάρκεια της συγκεκριμένης μετάδοσης και ζητήσει συγγνώμη για την συναισθηματική του φόρτιση. Σταύρος Τσόχος, κυρίες και κύριοι, σπουδαίος άνθρωπος της δημοσιογραφίας, πρώην έτσι ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και του Φωστήρα, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την διαδικασία μας. Βρισκόμαστε πάντα σε τροχιά μπάρας ανόδου, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Τι να πούμε, τι να σχολιάσουμε για οτιδήποτε άλλο που μπορεί να σχετίζεται με το χώρο του ποδοσφαίρου, αφού όπως και να το κάνουμε, ένα πράγμα απασχολεί την φιλαθλή κοινή γνώμη του νησιού μας και όχι μόνο. Είναι τα play-off ανόδου στην Β' Εθνική Κατηγορία. Βρισκόμαστε για πέμπτη φορά στην συγκεκριμένη διαδικασία. Είπαμε, τα έχουμε πει πολλές φορές, να τα ξαναπούμε. 72-73 δεν τα καταφέραμε. Απέναντι στη Σύρο, εκείνης της εποχής, του Γουλανδρή. Δεν τα καταφέραμε δύο χρόνια αργότερα, το 74-75, απέναντι στον Εθνικό Αστέρα του συστήματος εκείνης της εποχής.
2: Δεν υπάρχει άλλο κάτι να βγάλω.
0: Δεν τα καταφέραμε το 2011-12. Ζαμπαράζ τότε μας πήρε το σιτήριο Νίκη Βόλου.
2: Έχουμε σένα κι όλα ανεβασμένα.
0: Τα καταφέραμε το 2020-21 σε εκείνα τα μπαράζ με την Κηφισιά και με τον Επανιόνιο. Δεν τα καταφέραμε αγωνιστικά, αλλά δεν δήλωσε συμμετοχή ο Πανιόνιος και τελικά τρυπώσαμε από μια χαραμάδα η οποία έχει ανοίξει και μπήκαμε τότε στη Β' Εθνική Κατηγορία, αλλά τότε δεν μας ήθελαν και ουσιαστικά έτσι υποβιβαστήκαμε την επόμενη χρονιά. Τώρα είναι η πέμπτη φορά αυτή. Βέβαια είχαμε ανέβει στην Β' Εθνική Κατηγορία το 2012-13 μέσω της περίφημης τότε αναδιάθρωσης. Έβδομοι είμαστε στην τρίτη εθνική κατηγορία και ανέβηκαν όλες οι ομάδες σχεδόν τότε. Ανεβήκαμε κι εμείς. 31 Ιουλίου ήταν τότε, καλοθύμητη ημέρα. Είμαστε στη Β' Εθνική. Είχε βγει ο Στέλιος Γούναρης εδώ από την Αθήνα, από τα γραφεία της ΕΠΑΕ τότε. Ήταν 3 η ώρα και 5 πρώτα λεπτά, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Όμως η αλήθεια είναι ότι αν καταφέρουμε, κυρίες και κύριοι, φέτος να ανέβουμε στη Β' Εθνική Κατηγορία, θα είναι έτσι η μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του συλλόγου. Αναφίβολα θα είναι η μεγαλύτερη στιγμή. Όχι βέβαια ότι οι άλλες στιγμές δεν είναι μεγαλύτερες, αλλά θα έχουμε ανέβει όχι μόνο με το σπαθί μας, με τη μαγιά μας, περνώντας μέσα από 3 διαφορετικές φάσεις. Πρώτη φάση του πρωταθλήματος, δεύτερη φάση με την κλήρωση, τη χειροκίνητη κλήρωση όπως την είχε ονοματίσει εδώ στην εκπομπή ο Στάθης Καραμαλίκης, και φυσικά με την τρίτη φάση την οποία διανύουμε αυτή τη στιγμή. Οπότε λοιπόν, αν ανέβουμε, πού θα ανέβουμε? Θα είναι μια από τις... μάλλον όχι μια, θα είναι η μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του συλλόγου μας.

0: Θα πούμε διαιτητές, θα πούμε τι γίνεται στα αγωνιστικά κομμάτια των ομάδων μας. Έρχεται το μάτς με τον Πύργο. Πολλοί με ρωτάτε εδώ αν θα υπάρξει κάποιο είδους εκδρομή στον Πύργο. Όμως έχω να σας πω το εξής, ότι δεν θα υπάρξει κάποιο είδους εκδρομή στον Πύργο, αλλά θα γίνει μεταφορά έτσι, οχημάτων, ανθρώπων στον Πύργο, ευελπιστώντας ότι θα ανοίξουν κάποια θύρα και για μας εδώ τους Ζακυθινούς, οι φίλοι μας από τον Πύργο Ηλίας. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε σήμερα και αύριο. Αύριο είναι προτελευταία ημέρα, αγωνιστική πάντα. Αύριο είναι και έτσι μεγάλη προπόνηση και Παρασκευή. Η ομάδα θα αναχωρήσει την Παρασκευή, το γνωστό μέρος, το Σάββατο. Ή μάλλον το Σάββατο θα αναχωρήσει νομίζω. Η Παρασκευή, Σάββατο έχει πρωινή προπόνηση.
1: Ρίχτω κι εγώ με κομμένη ανάσα. Για σένα τους γνωστούς να ρωτήσω.
0: Σήμερα προπόνηση στο Δημοτικό Στάδιο. Εθνικό Στάδιο λεγόταν παλιότερα. Να πούμε και για τον διαιτητή της αναμέτρησης. Λοιπόν, ο Σαφούρης, παιδιά, ο Σαφούρης, ο Σαφούρης Αργυρόπουλος. Πάντως ένα περίεργο πράγμα, πόσοι διαιτητές, παιδιά, έχουν σύνθετα τα ονόματα, ρε παιδιά. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Σαφούρης Αργυρόπουλος από την ΕΠΣ Σερών, ο συγκεκριμένος ρεφερή, θα σφυρίξει την Κυριακή το μάτς ανάμεσα στον Πύργο και τη Ζάκυθο για την τέταρτη αγωνιστική. Στον δεύτερο όμιλο τον παράζει για την άνοδο στην Super League 2. Βοηθή του θα είναι ο Χρήστος ο Μητροφάνης. Κρατήστε αυτό το όνομα. Τι σημαίνει Χρήστος Μητροφάνης? Από την Αθήνα. Και ο Χρήστος ο Παύλος. Άλλο όνομα, Χρήστος Παύλος. Μόνο οι διαιτητές έχουν τέτοια όνομα. Όπως ο άλλος εκεί, ο Αλέξανδρος Μέγας. Διαιτητής Αττικής. Λοιπόν, ο Χρήστος Παύλος είναι διαιτητής Αττικής και έτσι. Τέταρτος, έχουμε και τέταρτο, θα είναι ο κύριος Αριστίδης Αλιάγας από τη διαιτητική Αττική. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Θα σας πω για τον. Για τον δεύτερο βοηθό. Για τον πρώτο βοηθό, πρώτος βοηθός θα είναι και ο Χρήστος ο Μητροφάνης. Τι εστί Χρήστος Μητροφάνης, παιδιά? Ήταν ο βοηθός εκείνος, ήταν δεύτερος βοηθός στο παιχνίδι εδώ στο Δημοτικό Στάδιο που ακύρωσε τον γκολ του Μούντριχα. Που ο συγκεκριμένος ρέφερι έτσι αμέσως σήκωσε τη σημαία ότι ο Σίλβα ήταν offside και ακύρωσε τον γκολ του Μούντριχα. Τώρα θα πει κάποιος, ήταν σωστό που ακύρωσε τον γκολ του Μούντριχα? Εντάξει, ήταν σωστό, διότι ήταν σε θέση offside, οριακή θέση offside ο Σίλβα και ακύρωσε τον γκολ. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος διαιτητής θα είναι ο πρώτος βοηθός στο παιχνίδι του Πύργου με τη Ζάκηδο. Χρήστος Μητροφάνης λοιπόν από την Αθήνα. Λοιπόν, ο Σαφούρης Αργυρόπουλος, είπαμε, είχε διευθύνει το μάτς Πύργος Ζάκυνθος στις 22 Μαρτίου για την πρώτη αγωνιστική των play-off στον τέταρτο όμιλο για την ανάδειξη του πρωταθλητή, όπου η ομάδα του Πύργου είχε νικήσει 1-0 με γκολ του Φερεκίδη στο 78 λεπτό. Ο Σαφούρης εκείνο το μάτς είχε μια καλή διατησία, ομολογουμένως, αυτή είναι η πραγματικότητα, ενώ είχε δείξει 11 κίτρινες κάρτες. Είναι καρτάκιας, παιδιά, προσέξτε, έτσι. 11 κίτρινες κάρτες, 6 στον Πύργο και 5 στη Ζάκυνθο. 11 κάρτες, κάτι μου λέει είναι σαν τον Αντώνη τον Πιλαρινό το δικό μας.
1: Μπορώ να μη βυθίζομαι αργά.
0: Είναι καρτάκιας. Γιατί λέμε λοιπόν ότι δίνει κάρτες? Διότι, ακούστε τώρα, υπάρχουν παίκτες στη Ζακύνθο οι οποίοι είναι στο όριο καρτών. Και όχι παίκτες οι οποίοι έρχονται από τον πάγκο, βασικοί ποδοσφαιριστές. Θα σας αναφέρω δύο. Ιβάν Σίλβα, Νίκος Θανασταυρόπουλος. Τι σημαίνει? Είναι όλο το κέντρο της ομάδας μας, έτσι. Είναι όλο το κέντρο της ομάδας. Όλη η μεσαία γραμμή είναι αυτά τα δύο παλικάρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν ο κύριος Σαφούρης Αργυρόπουλος, ο οποίος δείχνει καρτούλες με το τσουβάλι, δείξει κάποια κάρτα στους δύο ή στον ένα από τους δύο, δεν θα αγωνιστεί στο μεγάλο μάτς το επόμενο εντός έδρας με αντίπαλο τον Άρη Πετρούπολης. Καταλαβαίνετε πόσο θέλουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι, κυρίες και κύριοι, και θα σας εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ.
1: Όταν έχω εσένα,
0: λοιπόν, το άλλο μας του ομίλου ανάμεσα στον Άρη Πετρούπολης και τον Εθνικό την Κυριακή θα διευθύνει ο κύριος Μπουρουζίκας από τη Λάρισα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Πύργος, Ζάκηδος, Σαφούρης, Αργυρόπουλος, Έρες, Μητροφάνης, Αθηνών, Παύλος, Δυτικής Αττικής, Θέρατος, ο κύριος Αλιάκας, Δυτικής Αττικής, Άρης Πετρούπολης, Εθνικός, ο κύριος Μπουρουζίκας από τη Λάρισα, Μαυροκορδόπουλος από την Αργολίδα, Δεδικούσης από τη Λάρισα, Τέταρτος Παπαγεωργόπουλος από την Αργολίδα. Κυρίες και κύριοι, οι διαιτητές του δεύτερου ομίλου για τα μπαράζ ανόδου.
1: Αντέχω, πάω δίπλα στο γκρεμό, το ξέρω, έχω ένα χέρι.
0: Γι' αυτό λοιπόν θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι διαιτητής ο οποίος δείχνει κάρτες, παιδιά, και καταλαβαίνετε οι παίχτες που αγωνίζονται στη μεσαία γραμμή είναι πάρα πολύ έτσι επιρρεπείς στις κάρτες. Λογικό είναι, καταλαβαίνετε. Εκεί γίνεται όλη η μεγάλη μάχη. Η μεγάλη μάχη γίνεται στη μεσαία γραμμή. Άρα λοιπόν, ποια είναι τα όπλα μας, τα δικά μας? Δύο παίχτες, Ιβάν Σίλβα, Νίκος Αναστασόπουλος, που κάνουν έτσι καταπληκτικό πρωτάθλημα. Με μια κάρτα τίθενται εκτός του επόμενου αγώνα με τον Άρη Πετρούπολης. Και η πλάκα ποια είναι? Τώρα έχουμε εισάξιους ποδοσφαιριστές στη μεσαία γραμμή με τέτοια εμπειρία σε αυτά τα παιχνίδια, να μπορούμε κάποια στιγμή να πούμε έλα Νία Αναστασόπουλο, μπορεί να βγεις λίγο έξω τώρα, να μην φας καμία καρτούλα. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα και τι ρόλο θα παίξει στην διαδικασία των επόμενων παιχνιδιών. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Θα μείνουμε στη Ζάκηθο, γιατί θα πρέπει να πάμε τώρα να δούμε και τα σενάρια των βαθμολογιών, των ισοβαθμιών. Εδώ σας έχω. Ακούστε τώρα σενάρια που έχει βγάλει το δικό μου το μυαλό. Σενάρια τα οποία, κυρίες και κύριοι, θα σας στείλουν αδιάβαστους. Ναι, έχω μια διαστροφή με τα σενάρια και με τις ισοβαθμίες. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι υπάρχει ένα σενάριο που λέει ότι ενδεχομένως στο τέλος της διαδικασίας να έχουμε τριπλή ισοβαθμία στους 8 βαθμούς? Θα πει κάποιος, ρε Δημήτρη, πολύ το τράβηξες. Κι όμως είναι υπαρκτό, έτσι, είναι υπαρκτά τα σενάρια. Μ' αρέσουν εμένα οι ισοβαθμίες. Δώστε μου κάπου, δώστε μου προκηρύξεις να σας πω άρθρο 5, παράγραφος 4, τι μπορεί να συμβεί, έτσι. Τώρα παίζουν και κάτι περίεργες μουσικές εδώ πέρα, γιατί το άλλο το σύστημα δεν παίζει. Λοιπόν, αρκετά μηνύματα. Δώσε σενάρια, Δημήτρη.

κατηγορία, διότι αυτή είναι και η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου. Να, μια ομάδα η οποία που παίρνει το πρωτάθλημα να πηγαίνει στην αμέσως επόμενη κατηγορία, γιατί δεν μπορεί αυτή να πάει ο δευτεροαθλητής. Όμως για να συμβεί αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η δική μου εκτίμηση λέει το εξής, ότι η πρόεδρος της Θύελλας Αμπλοκήπων δεν θα πάει στην κατηγορία. Αυτό πιστεύω. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο η Θύελλα Αμπλοκήπων, η πρόεδρός της, να μπει σε ένα άλλο μοτίβο από αυτό το μοτίβο το οποίο το γνωρίζει. Διότι μετά αλλάζουν τα πράγματα, τα κυβικά είναι μεγαλύτερα, τα χρήματα πολύ περισσότερα. Δεν το συζητάμε τώρα για να πας σε αυτή την κατηγορία. Το θέμα είναι βέβαια τι θέλουν και οι ποδοσφαιριστές. Αν οι ποδοσφαιριστές της Θύελλας Αμπλοκήπων θέλουν να μείνουν στο τοπικό και να παίρνουν εδώ το πρωτάθλημα, τότε εντάξει, δεν μας πέφτει και εμάς ιδιαίτερος λόγος. Από την άλλη όμως βλέπω στα μάτια των ανθρώπων και στα πρόσωπα των ανθρώπων του αθλητικού μου Λεβάντε μια φλόγα, δηλαδή περιμένουν να δουν τι ακριβώς θα γίνει, γιατί θέλουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι του αθλητικού μου Λεβάντε να πάνε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Το έχουν πει δημοσίως ότι ναι, το σκεφτόμαστε να πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία, αρκεί όμως, προσέξτε, ποιο είναι το κομβικό σημείο. Το κομβικό σημείο είναι αρκεί η Θύελλα Αμπλοκήπων να μην μας αφήσει τελευταίες ημέρες των δηλώσεων συμμετοχής. Γιατί παίζει και αυτό το ενδεχόμενο. Αν η Θύελλα Αμπλοκήπων το τρενάρει λίγο αυτό το κομμάτι, τότε και οι άνθρωποι του Λεβάντε θα περιμένουν τελευταία ημέρα για να δηλώσουν συμμετοχή, διότι αυτό συνεπάγεται. Εδώ, αρκετοί φίλοι με ρωτάνε πότε είναι η δηλώση συμμετοχής. Δεν γνωρίζω ακόμη μέχρι πότε είναι η δηλώση συμμετοχής. Τώρα τελειώνουν τα πρωταθλήματα. Οπότε θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του Μαΐου, μέσα Ιουνίου, θα είναι η δηλώση συμμετοχής σε αυτό το πρωτάθλημα, το νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Διότι αυτό συνεπάγεται. Άρα λοιπόν και αυτό το ζητούμενο της εισόδου της Θύελλας Αμπλοκήπων που είναι του Λεβάντε στην τρίτη εθνική κατηγορία παραμένει ακόμη ανοιχτό.

Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ τους φίλους. Χαιρετίζω τον φίλο μου τον Πίτερ. Γεια σου Πίτερ. Είτε ετοιμάζεται το μανάκι, το αλλάζουν λάστιχα και λάδια. Πίτερ, προχθές πέρασε ωραία, έμαθα έτσι.

Εδώ αρκετοί φίλοι μου στέλνουν διάφορα που σχετίζονται με την ομάδα μας. Πρέπει να προσέξουμε, λέει ο φίλος μου εδώ πέρα. Ο Πέτρος, γεια σου Πέτρο. Με ισοπαλία στον πύργο, είμαστε με τα δύο πόδια, λέει, στην Β' Εθνική Κατηγορία. Αν πάρουμε ισοπαλία στον πύργο, θεωρώ ότι ο πύργος θα έχει μετά το πρόβλημα. Διότι έχει δύο παιχνίδια εκτός έδρας. Λοιπόν, να πούμε ότι η Μαρκό ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Σούλη τον Παπαδόπουλο. Πετυχημένος προπονητής, πήγε πολύ καλά πέρσι η Μαρκό. Ένας φίλος μου λέει, Δημήτρη, αν ανέβουμε στη Β' Εθνική Κατηγορία θα μπορέσει να πάρει αδειοδότηση το γήπεδο το δημοτικό. Έλα τώρα.

0: εκεί θα δείτε. Έχουμε να έξουμε πολύ γέλιο μετά. Όχι γέλιο. Διότι καταλαβαίνετε, αν η ομάδα μας ανέβει, τρεχάτε ποδαράκια μου μετά. Τρεχάτε ποδαράκια μου, όχι τα δικά μου. Και το λέω αυτό γιατί πόσα πρέπει να αλλάξουν, έτσι. Γιατί αν ανέβει Ζάκυνθος, θα πρέπει να έρθουν εδώ οι άνθρωποι της Λίγκας, της Super League 2, να ελέγξουν το γήπεδο, αν το γήπεδο μπορεί να πάρει φυσικά άδεια διεξαγωγής αγώνων πρωταθλήματος Β' εθνικής κατηγορίας, με δεδομένο ότι αν ανέβουμε θα είμαστε και στο κύπελο Ελλάδος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στο κύπελο Ελλάδος θα παίξουμε εδώ πέρα με μεγάλες ομάδες της Super League 1. Τώρα θα μπει κάποιος πως μπορούμε να έχουμε τηλεοπτική κάλυψη τέτοια παιχνίδια, αφού τα δημοσιογραφικά, ποια δημοσιογραφικά, τα δημοσιογραφικά θα τα φτιάξουμε, τα δημοσιογραφικά, παιδιά, θα φτιάξουμε τα δημοσιογραφικά, θα τα ρίξουμε όλα κάτω και θα φτιάξουμε καινούργια δημοσιογραφικά. Κρίμα όμως, θα πω τούτο, κρίμα, διότι το τελευταίο καιρό εκεί στα δημοσιογραφικά πάνω είχα πιάσει φιλία με κάτι τροχτικά, με κάτι ποντικάκια που είχαν βρει τη φωλιά τους εκεί στα δημοσιογραφικά. Είχαν ανοίξει το δικό τους εκεί σπιτικό. Είχα πιάσει φιλία με τα ποντίκια, ρε παιδιά, τι να κάνουμε δηλαδή. Εντάξει, πηγαίνω στα δημοσιογραφικά, καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται εκεί πέρα. Βλέπω κάτι σούξου μούξου από εδώ, κάτι ποντίκια, κάτι κυκλοφορούν. Τώρα πλέον τα ποντίκια έχουν εξοικειωθεί με μένα. Καταλαβαίνετε ότι δεν με φοβούνται. Είναι δίπλα μου, γυρίζουν, κάνουν, τέλος πάντων, όλα αυτά τα ωραία. Λοιπόν, μπήκανε και διαφημίσεις.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 3:30 ώρα. Θα πρέπει να διορθώσω εδώ πέρα κάποια κακό σκήμενα, γιατί δεν λειτουργούν όλα όπως τα άφησα προχθές. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ. Όμως θεωρώ ότι αύριο θα είναι μια καλύτερη ημέρα να κάνουμε μια καλύτερη εκπομπή, έτσι. Μια εκπομπή η οποία θα έχει άλλα θέματα να συζητήσουμε αγωνιστικά, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται η Ζάκυνθος, η ομάδα μας, αν έχει τραυματίες. Σήμερα προπόνηση στο δημοτικό στάδιο, μετά το διήμερο ρεπό της ομάδας μας από τον προπονητή, τον Γιάννη τον Αποστολίδη. Σήμερα λοιπόν επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους. Αύριο ουσιαστικά είναι η κύρια προπόνηση και την Παρασκευή, όπως γίνεται συνήθως, πρέπει να πάμε στο γήπεδο για να δώσουμε για άλλη μια φορά το σύνθημα της νίκης.

Ο φίλος μου λέει εδώ πέρα, ο Δημήτρης, ΒΑΡ μπορεί να πάρει έγκριση το Δημοτικό Στάδιο? Όχι, δεν μπορεί να πάρει έγκριση για ΒΑΡ. Πού να πάρει έγκριση για ΒΑΡ? Πού θα βάλει το ΒΑΡ? Υπάρχουν υποδομές τέτοιες? Εδώ δεν υπάρχει ίντερνετ, δεν υπάρχει τίποτα. Δημήτρη λέει και με ποιο σκεπτικό όρισε η ΚΕΔΚ, λέει, μονό στον αγώνα πύργου τον ίδιο διαιτητή και τους επόπτες όταν δεν έκανε το ίδιο στους υπόλοιπους αγώνες στον Μπαράζ. Σχολίασε το, λέει ο φίλος. Αύριο θα σχολιάσουμε τη διαιτησία, παιδιά. Να μου πείτε τι λέτε για το Σαφούρι.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής έτσι διαδρομής, η οποία έχει έτσι κάτι εμπόδια. Πρέπει να τα λύσω αυτά τα εμπόδια εδώ τεχνικού περιεχομένου. Έτσι καλώς η ώρα πήγε 3.30. Και μην ξεχνάτε έτσι ότι είναι Κυριακή κανονικά εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή, με την τέταρτη αγωνιστική των μπαράζ για την άνοδο στην Β' Εθνική κατηγορία. Πραγματικά να σε ευχαριστήσω που μείνατε έως αυτή την ώρα. Είχατε την υπομονή, την επιμονή, τη θέληση, το κουράγιο εδώ στο El Clásico, το κλασικό ντέρμπι του νησιού μας. 6 του μηνός, 6 Μαΐου 2026. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υποστηρικτές της εκπομπής. Χαιρετίζω το Μάγκο, Παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γλαβάς, έχει ανοίξει το Μάγκο σε αυτό τον όμορφο χώρο εδώ και αρκετά χρόνια, το ιστορικό Μάγκο. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, τζάμια Κρίστελα, καθρέπτες, η αλλοτεχνική εργασία Γιάννη Αγάγκελα στο Καλαμάκι, πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19. Πούνο του Κόουτ, Θοδωρή και Νύση Δραγώνα, ακριβώ απέναντι από το ΙΚΑ. Καφέ κάπου, Μουτσάν Μαρτινέγκου 6 και στα Ντουρέικα. Άλεξ Φρούτ στην Καμάρα, Γκυλοζάρου και στον Πλάνο. Αλέκο Καλογέρη. Μπαρμπέρικο Δημήτρη Καλογερία, Αγγιλοζάρου 117. Κάντο Λαμπίκο, Στάθη Καραμαλέκη, Πλυντήριο Αυτοκινήτων. Βαλερόζο, Γιώργο Μουζάκη, Αλεξάνδρου 83. Παρακτορία Εθνικών Μεταφορών Λομποτέση, Δρόμο Αεροδρομίου. Ανδρέας Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων στα Κάμπα Σέικα. Αναστάσιος Παπαδρέου, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρι-Κρι στη Ζάκυνθο. Ακαδημία Αμπζάκηδος 1961. Οικολογική Γεωργική Βάρζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας, στο Σαρακινάδο. Γκίσμο στον Αγγερικό, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος, στο Αργάσι. Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Τουρέικα. Στρωματοποιία Ζακίδο στο κάτω Γερακαρίο, Παναγιώτη Στράνη. Εμπορική και εγκλαβά Νιούσιο Πέκαλη Μάριο στην Αγριλιά. Χαρτικά, απορριπαντικά, χημικά πισίνα. Ζαχαροπλαστείο Βερίκιο Σόπη Συνδικητηρίου. Πάμε στο φίλο μα τον Δωρή τον Ξένο. Σε ένα υπέροχο beach bar στο Τσιλιβί, Venus. Στο όμορφο Τσιλιβί. Χασαποταβέρνα Δασκαλάκη Αγίου Λαζάρου 50. Καλίνικο παραγωγή κρασιού στον Καλυπάδο Σάκης Βούλτσος. Κρεοπολείο Πύλικα Κάλβου 73. Φύσιο Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, φυσικοθεραπεία και κινησιοθεραπεία, πελματογράφημα. Τέλος, ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο Κώστας Πλέσας, Παρασκευή Σάββατο, ζωντανή μουσική. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από εμένα το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα. Τα λέμε αύριο την ίδια πάντα ώρα. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι.

και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηλίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη μεταμόρφωση ως και το ύψος του Ρέντι. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στη Λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, στον οδικό άξονα από το Καραϊσκάκι προς το λιμάνι του Πειραιά και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο των διαρροών για συμφωνία. Εάν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, θα υπάρξει ειρήνη. Ιδάλλως θα γίνουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, ανέφερε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε ανάρτησή του. Νωρίτερα, ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος μεταξύ άλλων Αμερικανούς αξιωματούχους, είχε μεταδώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις από το Ιράν σε αρκετά βασικά σημεία εντός των επόμενων 48 ωρών. Το Reuters από την πλευρά του μετέδωσε πως πακιστανική πηγή επιβεβαιώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου δήλωσε στο CNBC ότι αξιολογούν την 14 σημείων ειρηνευτική πρόταση της Ουάσιγκτον. Σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα, Ισραηλινός αξιωματούχος έκανε λόγο για υπεραισιοδοξία, καθώς και ότι είναι πιθανότερη μια νέα επίθεση. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου αυτήν την ώρα, καθώς αυξάνονται οι ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου. Η τιμή του αμερικανικού αργού βρίσκεται στα 96,2 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent αγγίζει τα 102,8 δολάρια. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να επιστρέψουν στο προηγούμενο status quo, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Ιορδανία στις δηλώσεις του στο πλαίσιο της τριμερούς Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανία στο Αμάν. Είμαστε ένθερμοι υπέρμαχοι της υπεράσπισης, της έννοιας της ελευθερίας, της ναυσιπλοείας, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, εκτιμώντας ότι είναι ένας τομέας που αποτελεί κοινή προτεραιότητα για όλες τις χώρες. Υπογράμμισε ότι η συνάντηση στο Αμάν λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη συγκυρία, όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή, αλλά και την ευρύτερη περιοχή του κόλπου, ενώ παράλληλα στέλνει σαφές μήνυμα φιλίας, συνεργασίας, αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη. Ένας Γάλλος υπήκοος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, προσβλήθηκε από Χανταϊό, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγή του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες των γαλλικών μέσων, ήταν συνεπιβάτης στο αεροπλάνο με τη γυναίκα που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο και απεβίωσε, αφού είχε προσβληθεί από τον ιό. Ο συγκεκριμένος άντρας φέρεται να εντοπίστηκε μέσω της ιχνηλάτησης των επαφών των κρουσμάτων. Η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας ανακοίνωσε εντωμεταξύ ότι το κρουαζιερόπλοιο θα δέσει εντός τριών ημερών στο νησί της Τενερίφης στα Κανάρια νησιά. Όλοι οι επιβάτες που παραμένουν στο πλοίο και είναι ασυμπτωματικοί και οι μη Ισπανοί υπήκοοι θα επαναπατριστούν μετά την άφιξη του πλοίου στην Τενερίφη. Αύριο αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του 21 ετών νέου που δολοφονήθηκε χθες στο Ηράκλειο από 54χρονο συντοπίτη του, που θεωρούσε το θύμα υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Για τη δολοφονία έχουν συλληφθεί ο 54χρονος δράστης αλλά και η σύζυγός του, κατηγορούμενοι για συνέργεια. Ο 54χρονος θα παραμείνει στο αστυνομικό μέγαρο, ενώ η δικογραφία βρίσκεται ήδη στα χέρια του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή το Σάββατο. Ένα κοριτσάκι 1,5 έτους έχασε τη ζωή του καθώς πνίγηκε την ώρα που έτρωγε. Το παιδί μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο κέντρο υγείας της Αίγινας και παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και οργανώθηκε διακομιδή συνοδεία ιατρού, αρχικά με σκάφος του λιμενικού και στη συνέχεια με ασθενοφόρο στο Τζάνιο Νοσοκομείο. Η ανήλικη εισήχθη στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, διασωληνώθηκε και επί 70 λεπτά οι εφημερεύοντες ιατροί κατέβαλαν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
0: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Ανεμινότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη σε όλη τη χώρα θα έχουμε λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Είναι Τετάρτη, είναι 6 Μαΐου, Σωτήριο Νέτος 2026. Λοιπόν, έχουμε αρκετά και σήμερα. Έχετε ακούσει τα περισσότερα. Εμείς είμαστε εδώ για να σας φτιάξουμε και λίγο τη διάθεση όσο μπορούμε. Θα δούμε αν τα καταφέρουμε. Δηλαδή, θα προσπαθήσουμε πάντως, όπως ξέρετε.
1: Προσπάθεια την κάνουμε.
0: Το κάνουμε κάθε μέρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν προβλήματα στο καθοδικό του Κηφισού. Τα αντιμετωπίσαμε και με τον Γιάννη το μεσημέρι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το μηχανηματάκι μας,
1: ναι, έκανε λάθος.
0: Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε στην κάθοδο του Κηφισού το μεσημέρι ήταν ότι η έξοδος για τη Λαχαναγορά
1: ήταν ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα.
0: Γιατί
1: και τα φορτηγά.
0: Γιατί πήγαιναν τα φορτηγά όλα μαζεμένα, το ένα φορτηγό πίσω από το άλλο, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει όλος ο Κηφισός. Αν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα, δεν πρόκειται να λυθεί τίποτα. Είμαστε καθαρά εξάστεροι.
1: Ίσως Λαχαναγοράς ενδεχομένως θα έπρεπε να
0: λοιπόν,
1: ήταν συνδεδεμένοι.
0: Κατά τα λοιπά, στο κέντρο καλά είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Υποθέτω ότι σε λίγη ώρα θα αρχίσετε να φεύγετε όλοι από τις δουλειές σας. Αν δεν έχετε αρχίσει, οπότε θα αρχίσει και το παραμύθι. Γιατί δεν έχουμε τετραήμερη εργασία ή τριήμερη ή διήμερη που θα ήταν το ιδανικό.
1: Είναι που δεν έχουμε Πασόκ γι' αυτό.
0: Άμα είχαμε Πασόκ.
1: Βέβαια.
0: Τα λες μόνο σου.
1: Βέβαια.
0: Και χωρίς να μα. Χωρίς
1: να πηγαίναμε για μια-δύο μέρες την εβδομάδα στη δουλειά.
0: Η φίλη μας η Σοφία μας πήρε τηλέφωνο εδώ και λέει ότι υπάρχει τροχαίο με δύο μηχανές λίγο μετά την έξοδο 20 από Αττική Οδό προς Μαρκόπουλο. Οπότε προσοχή στο συγκεκριμένο σημείο. Ελπίζουμε να είναι καλά τα πράγματα για τους αναβάτες. Επίσης προβληματάκια αντιμετωπίζετε κλασικά όσοι κατεβαίνετε εκεί στον Καρέα στην Κεσαριανή, στην κάθοδο. Αυτά. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Παναγιώτη,
1: καλό απόγευμα.
0: Να σου πω, θα πας μετάλλικα? Όχι, δεν σου αρέσουνε?
1: Τι?
0: Τους έχεις δει γιατί τρεις φορές
1: τους έχεις δει.
0: Ναι.
1: Χαμούλης
0: θα γίνει.
1: Χαμός βέβαια, ναι. Τεράστιο συγκρότημα.
0: Στο 210-48-00-170-174 η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει όπως πάντα χαμογελαστή. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Skyradio.gr με το site μας υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Από το πρωί σε καταπληκτική κατάσταση, κυρία Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Πρωί-πρωί. Ναι. Μου λέει, τι γίνεται, καλημέρα της λέω. Πώς είσαι, καταπληκτικά της λέω.
1: Έτσι σου είπε. Και συνεχίζει μέχρι τώρα.
0: Πρόσεξε. Και μου λέει, εγώ της είπα καταπληκτικά. Και μου λέει, με κοροϊδεύεις. Γιατί λέω να σε κοροϊδεύω?
1: Γιατί να κοροϊδεύεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Επειδή είπες καταπληκτικά.
0: Ναι, ή της είπα συγκινητικά καλά. Τι σου είπα, συγκινητικά δεν σου είπα? Ναι.
1: Την άλλη φορά που θα σε ρωτήσει, πες άλλο.
0: Και μου λέει, όλους όσοι ρωτάω, μου λένε ότι είναι πάρα πολύ καλά. Γιατί να μην είμαστε? Κοίτα έξω τι γίνεται.
1: Μια χαρά Θεού. Εδώ, η χώρα μια χαρά, η οικονομία μια
0: εδώ,
1: χαρά.
0: Καταπληκτικά όλα.
1: 2.13 βενζίνη.
0: θα είμαστε εδώ, Τζούνος Κούτρας, μέχρι τις 6 παρα 10 είναι Τετάρτη σήμερα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα. Δυναμώστε λίγο τον ήχο στα ραδιοφωνά σας, όπου και αν βρίσκετε, είστε στο σπίτι, είστε στο αυτοκίνητο, να απολαύσετε το επόμενο ηχητικό. Είναι καταπληκτικός, είναι ένας φανταστικός διάλογος από τη Βουλή.
2: Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι.
3: Δεν ξέρω κύριε πρόεδρε.
2: Όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι, ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να καταψηφίσετε τη σύσταση προανακριτικής και μιλάτε.
3: Σας παρακαλώ.
2: Και μιλάτε από πάνω.
3: Σας παρακαλώ, σεβαστείτε
2: τη διαδικασία. Τι θέλετε να ξεχάσουμε, ποιοι είστε ένας προς έναν? Έχουμε το Μηταράκι τώρα, υπόδικος που θα παραδώσει μαθήματα.
3: Θέλω να ελπίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πάρει πτυχίο νομικής και γνωρίζει τον ορισμό του υπόδικου. Ο υπόδικος είναι σε αυτό που έχει ασκηθεί δίωξη. Σε κανένα από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
2: Άρα είστε αθώοι λοιπόν, αθώοι.
3: Προφανώς είμαστε αθώοι και να μάθετε να μιλάτε σωστά.
4: Να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία.
2: Δεν είναι δυνατόν την ώρα που κουκουλώνετε όλες τις υποθέσεις να έρχεται εδώ να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και τη διαφάνεια ο Μηταράκης.
3: Όσοι μετέχουν εδώ, μετέχουν νόμιμα, είναι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και έχουν το δικαίωμα
2: κατά του κατά τον οποίο είναι δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Όχι άλλη
2: δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε να
3: αποβληθεί, παρακαλώ κύριε πρόεδρε.
2: Μαζί με άλλους 12.
3: Να αποβληθεί κύριε Κωνσταντοπούλου.
2: Όχι άλλη διακοπή. 13 βουλευτές
3: υπόδικοι. Όχι άλλη διακοπή. Να αποβάλλετε την κυρία Κωνσταντοπούλου αδυνατή να κατανοήσει τις αρχές κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
2: Είστε εσείς οι δημοκράτες με χρυσά κουτάλια να τρώτε τα λεφτά του κοσμάκη.
0: Φρουράς!
5: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Να τους μαζέψουμε κάποια στιγμή.
0: Πάντως και η
1: εποχή του μνημονίου και μετά.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν σταματάει με τίποτα.
1: Όχι.
0: Δηλαδή
1: όχι,
0: είναι, δεν, είναι, δεν, είναι οδοστρωτήρας.
1: Μόλις πατήσεις το play εκεί, δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Red GPU57, ψάχνω να βρω στο sky.gr που έχει τις δηλώσεις Αμερικανού πάστορα για το θέμα των UFO να τις διαβάσω. Δεν τις βρίσκω. Το ψάξω όμως, γιατί εμένα με ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα.
1: Έκανε δηλώσεις ένας Αμερικανός πάστορας για τα UFO.
0: Ναι. Έτσι μου λέει. Μάλιστα. Ο GPU57.
1: Μπορεί να
0: μου
1: κάνει για άλλο ένα εκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο για τα UFO δηλώσεις, τις διαβάσουμε όλες δηλαδή.
0: Όχι, έχει σημασία ο πάστορας.
1: Γιατί έχει σημασία.
0: Του Θεού, ξέρω κι εγώ.
1: Α, έτσι πάει.
0: Ναι. Θα το βρω, το ψάχνω. Ναι. Λοιπόν, πριν να το βρήκα.
1: Το βρήκες.
0: Αμέσως. Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: GBU, τι μας κάνεις.
0: Καταπληκτικά. Τώρα, να υποδεχθούμε στην Ελλάδα, είναι η πρώτη φορά που μιλάμε μαζί του από τότε που γύρισε από το Λίβανο.
1: Σωστά.
0: Με τον Χρήστο Νικολαίδη, να τον ρωτήσουμε αρχικά πώς είναι. Πώς ήταν η εμπειρία. Γεια σου Χρήστο, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλώς όρισες.
6: Γεια σας, καλησπέρα. Θέλω να σας εξομολογηθώ ότι όση ώρα ήμουνα στην αναμονή και άκουσα το ηχητικό που παίξατε προηγουμένως, με έπιασε τέτοιος πονοκέφαλος που δεν με είχε πιάσει ούτε στη Βηρυτό όταν βοβάζονταν οι Ισραηλινοί. Πονοκέφαλος, κανονικός.
1: Ναι.
6: Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Έχω επιστρέψει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. 54 μέρες δύσκολες. Δύσκολη αποστολή. Το μυαλό μας και η ψυχή μας είναι στο Σταύρο Ιωαννίδη, ο οποίος παραμένει και ελπίζουμε να τον έχουμε κοντά μας σύντομα και αυτόν.
0: Νομίζω θα πολιτογραφηθεί αυτό σιγά-σιγά. Δεν την κλειτώνει.
1: Θα μείνει εκεί. Γιατί από ό,τι φαίνεται τα πράγματα δεν οδεύουν προς την λήξη. Λοιπόν, αυτό που έληξε όμως, Χρήστο, είναι η Ryanair από τη Θεσσαλονίκη. Και είναι ένα μεγάλο ζήτημα για το αεροδρόμιο Μακεδονία, σωστά.
6: Πολύ μεγάλο. Πολύ
1: γιατί
6: μεγάλο
1: έγινε και σύσκεψη με τον κύριο Αγγελούδη και τα λοιπά. Φαίνεται ότι δεν υπήρξε θετική εξέλιξη.
6: Μόλις ολοκληρώθηκε και φαίνεται τώρα ότι η κοινωνία της Θεσσαλονίκης και η τοπική οικονομία θα πληρώσει έναν πανευρωπαϊκό καυγά που έχει ξεσπάσει εδώ και αρκετούς μήνες ανάμεσα στη Fraport και στη Ryanair. Γιατί αυτό το οποίο γίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά. Ανάλογος καυγάς υπήρχε και στο αεροδρόμιο του Βερολίνου, το οποίο επίσης διαχειρίζεται η Fraport, και στο αεροδρόμιο των Χανίων, το οποίο επίσης διαχειρίζεται η Fraport. Καθώς είναι απολύτως σαφές και εύκολα αντιληπτό ότι η Men Ryanair πιέζει ώστε να πάρει φτηνότερα τιμολόγια εξυπηρέτησης, δηλαδή να πληρώνει το χαμηλότερο δυνατό λειτουργικό κόστος για την εξυπηρέτηση των πτήσεών της. Και η Δε Fraport από τη δικιά της την πλευρά φροντίζει και πιέζει ώστε να πάρει περισσότερα χρήματα σε ό,τι αφορά τη δουλειά την οποία κάνει. Εδώ τώρα έχουμε δύο γάιδαρους να μαλώνουν. Μέσα στον αχυρώνα της Θεσσαλονίκης και αυτός που θα την πληρώσει φαίνεται θα είναι οι προσπάθειες που γίνονται για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, καθώς δεν χρειάζεται να πούμε ότι το να συνδέει την πόλη σου η Ryanair με 33 διαφορετικούς προορισμούς σε όλη την Ευρώπη είναι
1: σημαντικό,
6: μια πολύ σπουδαία
1: πόλη. Πολύ σημαντικό, βέβαια.
6: Δεν μιλάμε μόνο για τους 200 ανθρώπους της βάσης που θα μείνουν άνεργοι γιατί ειδοποιήθηκαν σήμερα ότι η βάση θα κλείσει. Μιλάμε περισσότερο για τις 33 πτήσεις τις οποίες τις έχουμε σε εβδομαδιαία βάση με 33 διαφορετικούς προορισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού που θα σταματήσουν να φέρνουν εύκολα και φτηνά κόσμο στη Θεσσαλονίκη και για εμάς της Θεσσαλονικής που είχαμε τα φτηνά δρομολόγια της Ryanair για να ταξιδέψουμε σε προορισμούς όπως είναι το Μπέργαμο, η Ρώμη, η Μάλτα, το Βουκουρέστι. Και μια σειρά
1: 33,
6: ακόμα,
1: όπως είπες, διαφορετικούς προορισμούς.
6: Ναι, αυτό το οποίο προέκυψε από τη σύσκεψη, τώρα δεν θέλω να πω τη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό, αλλά εν πάση περιπτώσει τι μπορούν να κάνουν τώρα οι άμεροι, κακόμεροι φορείς της Θεσσαλονίκης, ο Δήμαρχος και ο Αντιπεριφερειάρχης, όταν υπάρχουν δύο κολοσσοί επιχειρηματικοί, όπως είναι η Ryanair και η Fraport, οι οποίοι διαγωνίζονται και ο ένας πιέζει. Υπάρχει το σενάριο που λέει ότι εκβιάζει η Ryanair για να πετύχει χαμηλότερα τιμολόγια. Υπάρχει το σενάριο που λέει ότι δεν θέλει να φύγει, αλλά με τον τρόπο αυτό ελπίζει να πετύχει καλύτερα κόστη. Ναι. Υπάρχει και το σενάριο που λέει ότι έχει πάρει την απόφαση και ότι θα φύγει, θα μας κουνήσει το μαντίλι, θα κρατήσει ελάχιστες πτήσεις. Κάτι το οποίο θα το πληρώσει και η ίδια η Fraport, η οποία ενδιαφέρεται να έχει επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της, έτσι. Πάντως οι πληροφορίες από την τοπική αγορά, θέλω να σας πω, θεωρούν ότι η απόφαση έχει ληφθεί Παρά το γεγονός ότι ο Στέλιος Αγγελούδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, πριν από λίγο μου είπε ότι ρώτησε τον εκπρόσωπο της Ryanair αν είναι τελεσίδικη η απόφαση και αν έχει κλείσει το θέμα, και του απάντησε αυτός ότι είναι κάτι το οποίο το σκεφτόμαστε, αλλά ακόμα δεν το έχουμε κλείσει, δεν το έχουμε αποφασίσει 100%. Α. Εδώ η τοπική αγορά έχει την εκτίμηση ότι αυτό είναι τελειωμένο πλέον. Μάλιστα. Και ότι έχουμε την ελπίδα, έχουμε την προσμονή ότι άλλες αεροπορικές εταιρείες, είτε αντικαταστήσουν είτε κανονικού, την, ναι. θα πάρουν τα δρομολόγια αυτά.
7: Να σε καλά, Χρήστο, σε ευχαριστούμε.
0: Καλώς ήρθες,
7: και πάλι καλώς
0: φίλε, να σε καλά, καλώς ήρθες. Βάλε ένα τραγούδι, Παναγιώτη.

0: Έχεις γυαλιά?
1: Όχι.
0: Άρα θα μπω εγώ στο διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Πες, να δω
0: η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της Euroleague και του Final Four, υπόσχεται να κάνει τη φετινή διοργάνωση αξέχαστη. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια αλλά και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 Euroleague TV Pass και πολλά συλλεκτικά δώρα. Μη χάσεις την ευκαιρία να ζήσεις τη χαρά του παιχνιδιού από κοντά. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Ναι. Ο Πέρι Στόουν, γνωστός ευαγγελιστής συγγραφέας και δάσκαλος της Βίβλου.
1: Δεν το ξέρω.
0: Από το Τενεσί.
1: Μα δεν το ξέρω.
0: Μέσα από το Τενεσί.
1: Πώς
0: θα τον μάθεις.
1: Ναι.
0: Δήλωσε ότι οι συνάδελφοί του προσκλήθηκαν πρόσφατα σε μυστική συνάντηση.
1: Ναι.
0: Με αξιωματούχους των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών. Με στόχο να προετοιμαστούν για τη δημοσιοποίηση απόρριτων φακέλων που αφορούν εξωγήινη ζωή, Γιάννη.
1: Μάλιστα.
0: Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αξιωματούχοι ενημέρωσαν μια μικρή ομάδα θρησκευτικών ηγετών με μεγάλη επιρροή στη χριστιανική κοινότητα ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να δώσει στη δημοσιότητα εκθέσεις και ενδεχομένως βίνδεο.
1: Α, θα δούμε και βίνδεο, ναι.
0: Που θα αφορούν εξωγήινους και διαστημόπλια μη προερχόμενα από αυτόν τον πλανήτη.
1: Μπράβο, να τα δούμε όμως.
0: Σε βίντεο. Μπράβο, δώσε λίγο. Σε βίντεο που ανάρτησε στις 27 Απριλίου στο YouTube ο Στόουν, ισχυρίστηκε ότι οι πάστορες ενημερώθηκαν για την ύπαρξη ερπετοειδών όντων.
1: Α, UFO.
0: Ωραία. Ναι. Υλικών μη ανθρώπινης προέλευσης και άλλων πραγμάτων που θυμίζουν σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
1: Μόνο αυτό.
0: Στις 19 Φεβρουαρίου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο και στον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκστεθ να δημοσιοποιηθούν όλες οι πληροφορίες που διαθέτει η κυβέρνηση για τα UFO και την εξωγήινη ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ δήλωσε ότι τα πρώτα αρχεία θα δοθούν στη δημοσιότητα πολύ πολύ σύντομα και θα περιλαμβάνουν πολύ ενδιαφέρον υλικό.
1: Πολύ σύντομα.
0: Μάλιστα. Ωστόσο,
1: να το δούμε
0: σύμφωνα με όσα φέρονται να υπόθηκαν στη μυστική συνάντηση, οι αποκαλύψεις ενδέχεται να οδηγήσουν ορισμένους χριστιανούς να αμφισβητήσουν τον τρόπο δημιουργίας του σύμπαντος και ακόμη και να χάσουν την πίστη τους. Ο Στόουν ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που θα πούν πως αν υπάρχουν άλλοι γαλαξίες και δημιουργίες, τότε η ιστορία της δημιουργίας είναι μύθος.
1: Μα δεν ισχύει. Είναι άκυρη και τα λοιπά.
0: Η χριστιανική πίστη, λέει, μάλλον δεν θα έχει απαντήσεις για όσα πρόκειται να ακουστούν.
1: Τώρα αυτά θα γίνουν σε λίγο.
0: Στη συνάντηση φέρεται να συμμετείχαν περίπου 6 χριστιανοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο επίσκοπος Άλαν Ντιντιό. Όπως δήλωσε, συζητήθηκε έρευνα της Αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με ενδεχόμενα αδικήματα που συνδέονται με τη συλλογή και την αντίστροφη μηχανική τεχνολογίας μη ανθρώπινης νοημοσύνης. Κάτσε να δεις το Matrix σαν αληθινό. Καθώς και σχέδιο διαχείρισης της πληροφόρησης εν ώψη αποκαλύψεων.
1: Αυτά τα πληροφορήθηκε ο Λάντι Ντιό.
0: Άλλο συμμετέχουν ο ευαγγελιστής και podcaster Τόνι Μέρκελ. Δεν ξέρω αν είναι εξάδερφος
1: της Μέρκελ.
0: Ναι. Ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχίες για τον αντίκτυπο τέτοιων αποκαλύψεων στη θρησκεία, σημειώνοντας ότι στόχος τους είναι να προετοιμάσουν τους πιστούς για όσα έρχονται. Οι τρεις πάστορες εκτίμησαν ότι η δημοσιοποίηση στοιχείων για τα UFO δεν θα αποτελέσει απλώς μια εντυπωσιακή είδηση,
1: αλλά
0: πιθανώς μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας που θα μπορούσε να απομακρύνει τους ανθρώπους από την πίστη στον Ιησού. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Και ενημερώθηκαν γι' αυτό
0: και ενημερώθηκαν.
1: 6 ηγέτες της χριστιανοσύνης. Που είναι αυτοί, ο Ντιντιαλό και ο Ντιαθό. Αυτοί είναι ηγέτες της χριστιανοσύνης.
0: Η βουλευτής της Φλόριντα, Άννα Λούνα, έχει καλέσει επανειλημμένα το κοινό να μελετήσει το Book of Enoch, αρχαίο Ιουδαϊκό κείμενο, υποστηρίζοντας ότι οι περιγραφές του μοιάζουν με σύγχρονες αναφορές για εξωγήινα φαινόμενα, Γιάννη. Η ίδια έχει μιλήσει. Ισυχάστε, παρακαλώ. Η ίδια έχει μιλήσει για διαστασιακά όντα αντί για εξωγήινους, επικαλούμενη την αφήγηση περί 200 αγγέλων που κατέβηκαν στη γη.
1: Εγώ είμαι διαστασιακό όντο.
0: Δεν σε βλέπω.
1: Εγώ όντο. Διαστασιακών. Τι είναι το διαστασιακών?
0: Πού να ξέρω, άγγελοι.
1: Ούτε αυτοί που το λένε ξέρουνε. Που ενημερώσαν και τους θρησκευτικούς. Ναι, είμαι διαστασιακών.
0: Πόσες διαστάσεις?
1: 19.000 διαστάσεις έχω.
0: Πολλές.
1: Ναι.
0: Διαφημίσεις, τίτλοι, ερχόμαστε.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.

0: εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Γελφέιντ από τη Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
0: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
4: Τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
9: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Κηφισιά ως και το ύψος του Ρέντι ανατμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στην έξοδο για Μαρκόπουλο λόγω τροχαίου ατυχήματος επί της λεωφόρου Μαρκοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδίτου, στη λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο και στον οδικό άξονα από το Καραϊσκάκι προς το λιμάνι του Πειραιά. Νέες απειλές εξαπολύει προς την Τεχεράνη ο Ντόναλτ Τραμπ στον απόϊχο διαρροών για συμφωνία. Εάν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, θα υπάρξει ειρήνη, ιδάλλως θα γίνουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, ανέφερε σε ανάρτησή του. Νωρίτερα, ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος μεταξύ άλλων Αμερικανούς αξιωματούχους, είχε μεταδώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Τα ασθενά του Ορμούς πρέπει να επιστρέψουν στο προηγούμενο status quo, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Ιορδανία στις δηλώσεις του σήμερα, στο πλαίσιο της τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Ένας Γάλλος υπήκοος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, προσβλήθηκε από Χανταϊό, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα πηγή του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των γαλλικών μέσων, ήταν συνεπιβάτης στο αεροπλάνο με τη γυναίκα που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο και απεβίωσε. Κοριτσάκι 1,5 έτους έχασε τη ζωή του εχθές το βράδυ στην Αίγινα, καθώς πνίγηκε την ώρα που έτρωγε. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών ο ιδρυτής του CNN, Ted Turner. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτήν την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
1: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο να βρεις είσαι.
3: Πάμε τη τρίτη.
1: Ξέρεις τι.
2: Όχι.
1: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Για το Final Four.
1: Ναι, ναι.
3: Στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Γιατί λέω
1: ναι, βέβαια. Κέρδισα!
2: Τι?
1: Κέρδισα! Θα πάω Final Four!
2: Πώς!
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
3: Αφήντε με βάζει μαζί σου.
4: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.

0: Δεν είναι και πολύ επίκαιρο αυτό. Είναι δηλαδή επίκαιρο, αλλά δεν είναι πολύ. Τώρα αυτή η είδηση με το χανταϊό που κόλλησε ο άλλος στο αεροπλάνο είναι λίγο. Αρχίζουμε να σφίγγουμε. Ελπίζουμε να μην. Να είναι όλα καλά, ας πούμε. Γιατί βγάλαμε και την κυρία Ψαλτοπούλη το πρωί στην τηλεόραση, που είναι η αρμόδια και αυτή θα μας πει, αυτή ξέρει η γυναίκα. Μας είπε ότι δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και ελπίζουμε να είναι έτσι όπως τα λέει η επιστήμονη. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει: ρε παιδιά, πείτε μια κουβέντα για το χάος στον Ασπρόπυργο στο ρεύμα προς Αθήνα. Γίνεται χαμός, λέει, με 40 λεπτά σταματημένος. Όλο αυτό έχει γίνει για εκείνο το φανάρι, δεν γίνεται και η δουλειά.
1: Για εκείνο το φανάρι στον Ασπρόπυργο, ναι. Mm-hmm. Το οποίο είπαν ότι θα τροποποιηθεί, ότι θα αλλάξει. Δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Και η τροχέα λέει ότι δεν έχει τίποτα, μας λέει η κυρία Μπόλια. Μόνο αυξημένη κυκλοφορία, λέει. Λίγο
1: ναι,
0: παραπάνω.
1: 40 λεπτά κινητοποιημένοι οι άνθρωποι δεν είναι αυξημένη κυκλοφορία, είναι στάση.
0: Λοιπόν, ο iBeat Prophet Μαλαχίας λέει: ο Μηταράκης καταδικάστηκε από τη δικαιοσύνη το 17. Ο Γιάνγκος από Δροσιά λέει: μια ζωή την έχουμε και αν δεν την γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε. Τι θα καζαντήσουμε. Ο Φώτης από Μοσχάτο. Γεια σου ρε Φώτη, ξεμπέρδεψες. Καλησπέρα μίστες, λέει. Θα έρθετε εσείς μετάλλικα παρέα με τη ζωή, λέει. Πολύ θα ήθελα να πάω με την κυρία Κωνσταντοπούλου στη συναυλία.
1: Θα πάει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Δεν το ξέρω. Πάντως θα ήθελα να πάω. Ναι, ο Βασίλης λέει: μέχρι πρότινος νόμιζα ότι η κατσάδα της γυναίκας μου όταν πήρα το PlayStation 5 χωρίς να της το πω ήταν το κάτι άλλο. Μετά άκουσα τη ζωή. Ναι. Ο Θάνος λέει: για να καταλάβεις τι σημαίνει Ελλάδα και τι σημαίνει να χτίσεις τον άλυμο σε οικόπεδο δεξιά της αλίμου όπως ανεβαίνεις. Ναι. Χτίζεις 2,5 ορόφους. Ναι. Ενώ λίγο πιο μέσα στο ελληνικό χτίζεις πολυόροφα και στην παραλαϊκή χτίζεις 6 ορόφους. Λίγο παράλογο λέει, δεν είναι.
1: Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά.
0: Τι είναι,
1: λογικά όσο πλησιάζουμε προς την παραλία θα ήταν χαμηλότερη η όροφη για να. Είναι, ναι.
0: Δεν είναι λίγο ανάποδο.
1: Δηλαδή να πηγαίνει έτσι.
0: Εντάξει, είναι και αν και τώρα, δεν καταλαβαίνω.
1: Να αλλάξει και να γίνει έτσι, δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι. Ο Αντώνης λέει: γεια σας, παιδιά. Ακούσατε για σύγκρουση 4 μοτοσυκλετών στον Κηφισό το πρωί. Δεν ξέρω τι συνέβη, αλλά επειδή οδηγώ μηχανή, θέλω να επιστήσω την προσοχή στους φίλους μου μοτοσυκλετιστές. Επειδή ειδικά η άνοδος είναι συνήθως μποτιλιαρισμένη, οι μοτοσυκλέτες τρέχουν ανάμεσα στα κινητοποιημένα αυτοκίνητα. Μερικές φορές με υπερβολικά μεγάλες ταχύτητες και χωρίς αποστάσεις η μία μηχανή από την άλλη. Οπότε, αν κάποιο αυτοκίνητο αποφασίσει να αλλάξει λωρίδα και είναι είτε απρόσεκτος οδηγός, απελπισμένος, είτε είναι στο νεκρό σημείο του καθρέφτη, εύκολα μπορεί να γίνει καραμπόλα μεταξύ μοτοσυκλετών. Οπότε, αδέλφια μοτοσυκλετιστές, προσοχή. Όχι μεγάλες ταχύτητες, ούτε κολλητά ο ένας πίσω από τον άλλον.
1: Το είδα λοιπόν εγώ αυτό το περιστατικό. Πέρασα από εκεί, από την κάθοδο βέβαια, το πρωί που κατέβαινα. Το είδα μετά, είχα να απομακρυνθεί. Δεν έχει να κάνει. Ναι. Αλλά όλο αυτό που περιγράφει ο φίλος μας, το ζούμε όχι μόνο στον Κηφισό και τα λοιπά. Το να περνάς ανάμεσα από τα αυτοκίνητα, πολλές φορές έχει βρει μοτοσυκλετιστή σε καθρέφτη. Πολλές φορές. Συν τον ελιγμό.
0: Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει: Γιάννη, αν λέγανε στη Μαρία Αντουανέτα πως έχει πάει 2,13 η βενζίνη, θα απορούσε γιατί δεν αγοράζουν ηλεκτροκίνητα οχήματα οι άνθρωποι.
1: Το λιγότερο. Το λιγότερο.
0: Αγοράστε και στις ηλεκτροκίνητα να μην έχουμε τέτοιες...
1: Να μην έχετε προβλήματα με τη βενζίνη. Όχι, πρέπει να πέσει η βενζίνη.
0: Η Νάσια λέει:
2: έχει κρυβίνει το ρεύμα.
0: Έχει κρυβίνει
2: το ρεύμα.
0: Δεν είναι όση βενζίνη, μην το ψάχνεις.
2: Καλά, δεν είπα ότι είναι όση βενζίνη. Αλλά αν δεν έχεις να φορτίσεις σπίτι σου και το φορτίζεις έξω, είναι διπλάσια τιμή.
0: Μόνο έξω φορτίζουμε και τζάμπα. Πας και κλέβεις ρεύμα.
3: Βεβαίως, εννοείται. Απλώς μια μπαλαντέζα από κάπου και τέτοια φορτίζει.
1: Εξηλώσαν προχθές 1250 μέτρα, 1000 μέτρα λέει.
3: Ξέρεις εκεί τι γίνεται. Κάτσε λίγο.
1: Λοιπόν, χθες έβαλε ο Χρήστος ένα 20 βενζίνη, σήμερα θα ξαναβάλει.
2: Λέει 20 άρικο, τι γυαλί, και λερώθηκε στο πουκάμισο.
0: 9 λίτρα, ρε φίλε.
2: Λερώθηκε στο πουκάμισο.
0: Δηλαδή, και επίσης πρέπει να ήταν 4 κάτι η βενζίνη και όλο το υπόλοιπο φόρη. Φοβερό. Η Νάσια λέει, όφου μη με σκάτε, λέει απογευματιάτικα. Δεν φτιαχτήκαμε δηλαδή από χώμα και νερό. Δεν είμαστε μόνοι σε αυτό το σύμπαν.
1: Όχι.
0: Τους διαγαλακτιακούς μου χαιρετισμούς, παιδες. Να σε καλά, Νάσια. Γεια σου, Μάνο. Να είσαι καλά. Ο νικητής Ερυθρέα, έδρα Τούμπα. Καλησπέρα σας, κύριοι. Καραϊσκάκη, θα προλάβουμε να πάμε. Με Μητσοτάκη μόνο άτια, λέει, δεν είδαμε. Τουλάχιστον να προλάβουμε τον τελικό Τσουλού. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Έξω η Βίγκαν από την Αεκάρα και ο Γκοτζίλα να κατέβει στη γη. Η Αεκάρα θα το σηκώσει και η πίστη μας είναι ακλόνητη, λέει. Άντε για ερπετά.
1: Α, εκείνο Γκοτζίλα.
0: Ο Γιάννης από την Πάτρα λέει: βρε εσείς, σφίξατε τίποτα μεσημεριάτικα.
1: Όχι, δυστυχώς.
0: Ναι. Ο Τάσος, η πρώτη διαφήμιση που παίξατε, ξύπνα Βασίλη, τέριαζε γάντι με την είδηση που αναφέρατε για αυτούς που πιστεύουν σε τέτοια φαινόμενα και σε αυτούς που δεν πιστεύουν, τους καλύπτει όλους. Καλή εκπομπή. Να ξέρετε πάντως ότι οτιδήποτε και να υπάρχει στο σύμπαν είναι τόσο μεγάλες οι αποστάσεις που δεν θα το γνωρίσουμε και δεν θα μας γνωρίσουν ποτέ. Και πού το ξέρεις εσύ?
2: Γιατί θα είχε γίνει. Ναι. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Και εγώ το ίδιο λέω. Θα είχε γίνει.
0: Ναι.
2: Τι περιμένουν δηλαδή? Περάσουν 200 χρόνια.
0: Ναι. Παιδιά, λέει ο Γιώργος, δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά υπάρχει 8-όροφο κτίριο για πία από τότε που ήμουν παιδί. Είμαι 57. Γιατί δεν το κάνουν πάρκινγκ, λέει. Στη Σκανδιναβία κατασκευάζουν δίπλα σε πολυκατοικίες ανθρώπων και πολυκατοικίες αυτοκινήτων. Έτσι ελευθερώνουν χώρους. Βεβαίως, Γιώργο μου, έχεις δίκιο και δίνουν και κίνητρα γι' αυτό.
2: Στις άλλες χώρες όμως.
0: Ναι. Στις άλλες. Ο Ιγνάτιος λέει: σύντροφε Χρήστο, αν κατάλαβα καλά, οι πάστορες δεν ενδιαφέρονται αν υπάρχουν εξωγήινοι. Τους ενδιαφέρουν, μην χάσουν την κουτάλα, λέει, και την πελατεία τους. Τι είναι αυτό, ρε φίλε, τι λαμόγια είναι αυτά?
2: Που είναι και ηγέτες, λέει, της χριστιανοσύνης αυτή η έξι.
0: Γεια σου, παλαιοφιλελεύθερε. Ο Ευγένιος από Εγάλεο, ρε παιδιά, το μυαλό μου ταλαιπωρείται συνεχώς. Ζούμε στην αναθεματισμένη Ποντικούπολη, λέει. Έχουμε ζωτική ανάγκη να πάμε μια βόλτα εκδρομή στο χωριό όταν μπορούμε. Έχουμε πάρει καινούργια αυτοκίνητα, σκούτερ κτλ. Για να ξεφεύγουμε. Πληρώσαμε ΦΠΑ για την αγορά και πληρώνουμε ένα σωρό ως κάτοχοι γιοταχείο οχημάτων. Η αναθεματισμένη βενζίνη προφανώς δεν πρόκειται να γίνει φθηνή. Mm. Πανάκριβα τα καράβια και τα αεροπλάνα. Δεν μπορεί η κυβέρνηση για ένα, με ένα διάταγμα να μειώσει δραστικά την τιμή όλων των διοδίων? Είναι και αυτά πάρα πολλά.
4: Τι πράγμα?
0: Να μειώσει τα διόδια.
4: Τα διόδια. Τα διόδια,
0: ναι.
4: Τα είναι... διόδια τα πληρώνεις και όταν σου κλείνουν και τον δρόμο. Μου έχει τύχει.
0: Είναι μήπως μη ρεαλιστικό? Δεν νομίζω. Κάπως πρέπει να ανασάνουμε. Επιτέλους, ευχαριστώ. Καλό μας απόγευμα. Για καθίστε, παιδί.
2: Για πάμε.
0: Τι είναι περισσότερα, τα διόδια ή η βενζίνη?
2: Η βενζίνη.
4: Τώρα η βενζίνη.
0: Ναι, και γιατί θα πρέπει να. Εννοώ...
2: Δηλαδή, αφού χάνεις από τη βενζίνη.
0: Σου μειώσει τα διόδια.
2: Να σου καταργήσει, λέει, τα διόδια.
0: Ωραία,
2: να
0: πάρεις, και πώς θα γίνει η συντήρηση? Γιατί πληρώνουμε διόδια επειδή
2: δεν θα είναι για συντήρηση. Πάντα. Για όσο διάστημα είναι ψηλά η βενζίνη. Μόλις πέσει η βενζίνη, τα επαναφέρει στην αρχική του τιμή τα διόδια.
4: Έχει άποψη.
0: Και γιατί δεν μειώνουμε τη βενζίνη απευθείας για να τελειώνουμε?
4: Σωστό και αυτό.
2: Γιατί η βενζίνη δεν μπορεί να μειωθεί, δεν μειώνει το ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Γιατί δεν μειώνει?
4: Ναι, γιατί δεν μειώνει?
2: Έλατε.
0: Δεν θέλουν, μωρέ.
2: Γιατί όπως λένε από την κυβέρνηση. Ναι, εσύ που δεν ξέρεις. Γιατί όπως λένε από την κυβέρνηση.
4: Που κατηγορούσε την τότε κυβέρνηση που
2: έκανε. Εάν μειωθεί. Και τότε ποτέ δεν το μείωσαν. Ποτέ.
4: Δεν είπα εγώ.
2: Εάν καταργήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Το όφελος για τον καταναλωτή θα είναι λιγότερο από το 20 λεπτό που έδωσε.
4: Έχει έρθει πολύ καλό μήνυμα και έχει λιώσει τα γέλια.
0: Πρώτον, να πω, λέει ο Νίκ, γεια σας παιδιά, τι έχει γίνει στην Αθήνα Κορίνθου, λέει, στα ΕΛΠΕ προς Αθήνα. Έχει τρομερή κίνηση. Ναι, μας το είπε και ο άλλος φίλος μας. Πέρσα. Να ρωτήσουμε αν έχει γίνει κάτι εκεί στα ΕΛΠΕ. Αθηνών Κορίνθου, γιατί έχει τρομερή κίνηση, μας λένε οι φίλοι μας εδώ. Ο Γιώργος έχει στείλει το μήνυμα της μέρας, δεν το συζητάω.
2: Για
0: μετά
2: πάμε.
0: Θα πάμε στις διαφημίσεις για να πούμε με τον Νίκο τα αθλητικά μας. Είναι σπουδαία μέρα η σημερινή. Λέει ο Γιώργος, μου λέει ο γιατρός να μην αγχώνομαι.
2: Μάλιστα.
0: Θεωρούσα ότι είναι αδύνατον μέχρι που είδα τον Σταθάκη στον ντοκιμαντέρ του Sky τη Δευτέρα. Αυτό είναι το πρότυπο, λέει, να τα γράφεις όλα στα κουνουπίδια σου. Καταπληκτικός.
2: Φοβερό μήνυμα.
0: Φίλος μας λέει ότι μας πήρε τηλέφωνο, λέει ότι έχουν κλείσει μια λωρίδα λόγω έργων. Γι' αυτό, Νίκ, έχει γίνει όλο αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Απαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
4: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
10: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
9: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, πρέπει να πω ότι έχει γίνει, είναι χαμός γίνεται στον Ασπρόπυργο, στην παραλία του Ασπροπύργου. Υποθέτουμε από τα έργα. Έχει και σήμανση και, και οι χάρτες έχουν σήμανση εδώ. Βέβαια η κίνηση ξεκινάει από τη Μαγούλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τη Μαγούλα.
0: Και φτάνει, ναι, ναι. Και φτάνει. Ακόμα είναι. Είναι μέχρι τουλάχιστον τη λίμνη Κουμουντούρου.
1: Δηλαδή, είναι πολλά χιλιόμετρα.
0: Είναι πολλά. Είναι πολλά.
1: Δεν είναι 10 χιλιόμετρα και αυτά.
0: Δεν ξέρω πόσο είναι, δεν μπορώ να το μετρήσω εδώ στο χάρτη. Αλλά είναι έχει πολύ. Πάρα πολύ κίνηση. Δεν έχουμε άλλη ενημέρωση, παιδιά. Μόνο από την. Να το λέει και ο Δημήτρης, τηλεοφόρο ναι. Αθηνών κοντά στα ΕΛΠΕ έχει κίνηση γιατί έχουν βάλει μεγάλες κορίνες και έχουν μειώσει το δρόμο. Κατά μία λωρίδα έργα δεν γίνονται. Τώρα γιατί τις έχουν βάλει, λέει, μόνο αυτοί ξέρουν.
1: Παιδιά, αυτοί που τις βάλατε να τις βγάλετε και τροχέ, εν πάση
2: περιπτώσει, για αυτά τα σημεία. Υπάρχουν κόνοι δηλαδή.
1: Για αυτά τα σημεία είναι. Εάν ισχύουν όλα αυτά.
0: Ο Αλέξανδρος λέει, αδέλφια, σας το είχα πει και παλιότερα, Πασόκου ίσκι και υπτάμενη δίσκη.
1: Ναι, ναι, υπτάμενη δίσκη μας παρανάνε. Λοιπόν. Κύριε Σταματέλη,
0: βαράω, γιατί είναι καταπληκτικό.
2: Αυτό είναι.
1: Υπτάμενη δίσκη.
2: Το σύνθημα του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ίσκι και του Καράη δίσκη.
0: Εντάξει. Του Καρά. Εδώ είναι υπτάμενη.
1: Λέει υπτάμενη.
0: 5,5 χιλιόμετρα είναι η απόσταση που είναι εκεί το σύστημα. Είναι κολλημένοι οι άνθρωποι. Να μάθουμε γιατί έχουν μπει οι κορίνες, δεν θα μάθουμε. Να πούμε καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη Οικονόμου, ο οποίος γυρίζει από την παραλία. Καταλάβεις τι ζωάρα κάνει ο
1: άνθρωπος.
0: Μιλάμε για ζωάρα, όχι αστεία.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Ήπια τα τσιπουρά του, έφαγε τα ψάρια του, πήγε κολύμπησε.
1: Και πάει
0: αργά. Και μας ακούει τώρα. Λέει και λέει: ακούω βλακίες που συζητάτε.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: μας πει τι θέλει να το πούμε.
0: Ο Ολυμπιακός σκούπισε όπως προβλέψαμε την Μονακό.
1: Και σήμερα
2: με εξαιρετική εμφάνιση.
0: Εξαιρετική εμφάνιση.
2: Η Ρεάλ έχασε από την Χαποέλ.
0: Πώς το έχω. Εγώ θα περάσει Χαποέλ, δεν
2: είναι. Ναι, έτσι έχει πει Χαποέλ. Και μάλιστα οι Μαδριλένοι φεύγοντας από το ξενοδοχείο έκαναν check-out. Πίστευαν ότι τελειώνουν. Μπαίνουν Shopping. Στο τσάρτερ και γυρνάνε Μαδρίτη.
1: Ωραίο στοιχείο είναι αυτό που μας δίνει.
0: Α, ναι, αλλά θα πάει 2-2. με αυτό που λες, δηλαδή με.
1: Με αλαζονία.
2: Ναι, ήταν με αυτή τη σκέψη.
0: Βέβαια.
2: Υπάρχουν φωτογραφίες δηλαδή που κάνουν check-out στο ξενοδοχείο.
0: Α, ορίστε. Ο Αλέξανδρος λέει: οι κορίνες μπήκαν γιατί έχουν σκάψει στη δεξιά λωρίδα 100 μέτρα πριν το φανάρι των δηληστηρίων. Συνήθως βρήκαν την κατάλληλη ώρα να κάνουν έργα νύχτα, να γίνουν έργα. Ποτέ, πότε λέει, μην πληρώσουν έξτρα λεφτά. Μάλιστα. Ναι. Ωραία.
1: Λοιπόν. Άρα είναι ο πρώτος ο οποίος φράγησε εισιτήριο για το Ολυμπιακό
2: στην πρώτη ομάδα.
1: Ναι. Και πάμε στο σημερινό.
2: Σήμερα έχουμε στις 8 Ζαλγκίρις Φενέρ.
1: Ναι.
2: 2-0 πρόκειται η Φενέρ των Λιθουανών.
1: Που μάλλον θα το σκουπίσει και εκείνη. Ποια είναι η εκτίμησή σου?
2: Καλά, εγώ πιστεύω ότι θα περάσει Ζαλγκίρις, αλλά με την εικόνα που έχω δει στην πόλη. Δεν.
1: Όποια πάει στο Final Four από αυτό το ζευγάρι θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού, να θυμίσω.
2: Ο Ολυμπιακός περιμένει τον νικητή του Φενέρ Ζαλγκίρις. Και έχουμε και το Παναθηναϊκός Βαλένθια 9 και 4 απόψε. Με τον Παναθηναϊκό να θέλει μία νίκη για να σφραγίσει και αυτό στην παρουσία του στο Final Four που θα γίνει 22-24 Μαΐου στην Αθήνα.
1: Αντίπαλος του Παναθηναϊκού, το ζευγάρι της.
2: Όποιος νικήσει από το Real Χάπουελ.
1: Πολύ ωραία.
2: Χωρίς Ταβάρες η Real, δεν ξέρουμε για πόσο.
0: Ναι.
2: Χτύπησε και ο Γκαρούμπα χθες, αλλά επέστρεψε στο παιχνίδι.
0: Α, ναι, όσοι πάτε γήπεδο σήμερα, λέει, από μία είσοδο γίνεται.
2: Από την είσοδο που είναι κάτω στο κολυμβητήριο, από ό,τι κατάλαβα από αυτά που λέει και ο Κολοκυθάς πριν.
0: Ναι.
2: Κοίταξε, και καλά να πας. Από μία δεν θα πάνε όλη την ίδια ώρα.
1: Γιατί όταν φύγεις.
2: Αλλά θα μου πεις είναι εργάσιμη ημέρα, άρα δεν μπορείς να πας και πολύ νωρίτερα.
1: Σωστά.
2: Θα είσαι στη δουλειά σου και κάποια στιγμή. Όταν θα φύγουν όλοι μαζί, είναι το θέμα. Πώς θα βγουν από το πάρκινγκ.
1: Εκεί θα χρειαστεί
0: λίγο. Άμα αρχίζει να βρίζει μετάλλικα, τώρα θα φταίει δηλαδή.
1: Όχι, βέβαια. Θα χρειαστεί λίγη υπομονή.
2: Τι? Να παρκάρεις απ' έξω.
1: Θα χρειαστεί
2: να πας με ταξί.
0: Μάλλον ταξί θα πάω.
2: Ο Γιάννης θα έρθει.
1: Όχι.
0: Γιατί με πάει ο γιος μου, δεν τον πάω εγώ το γιο μου. Αν πήγαινα εγώ, θα πήγαινα με το Γιάννη. Αλλά τώρα εμένα σήμερα με πάει ο γιος μου στο γήπεδο. Με μεγάλη χαρά δηλαδή.
1: Οπότε.
0: Μεγαλώσαμε παιδί τόσα χρόνια, μας κάνει κανένα δώρο και ένα εισιτήριο. Μας βρήκε εισιτήριο.
1: Ακριβά το πλήρωσε.
0: Ακριβά το πλήρωσε, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν,
0: και στην υγειά του, πώς το λένε.
1: Να είναι καλά.
0: Και έχουμε στις 10.
2: Έχουμε Champions League.
1: Ματσάρα, έτσι.
2: Ναι, έχουμε Champions League.
0: Πού το ξέρει ότι θα είναι ματσάρα, ρε Γιάννη.
1: Αμακρύνω από το πρώτο.
2: Πρόσεξε, αυτό που λέει ο Γιάννης, πολύ το λέμε εδώ στο γραφείο.
1: Αλλά μπορεί να μην βγει.
2: Ναι, περιμένεις, γιατί το πρώτο τέλειωσε 5-4 και μη σκάσει καμιά σούπα. Που κι εγώ δεν πιστεύω για σούπα. Αλλά.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι οι δύο κορυφές.
0: Άντερ 7,5 παίξει τον άκρη το κεφάλι. Θα σου
1: λοιπόν. Ευχαριστούμε, Νίκο.
0: Οριακό είναι. Πώς έρθει το πρώτο?
1: 5-4.
0: Αυτό είναι 9.
1: Θες και παίζαν πόλο.
0: Άντερ 10,5 πόλο. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας. Καλή επιτυχία.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
13: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
16: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
15: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
16: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
17: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
18: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Ευχαριστούμε τους φίλους ακροατές και τα μηνύματά τους στη σελίδα μας στο Facebook Οδηγώντας με ασφάλεια και φυσικά πάντα απαντάμε στα ερωτήματά σας, φίλοι μας. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε. Σήμερα ο καλεσμένος είναι ο συνάδελφος Σπύρος Χώτος από το site carandmotor.gr. Έχει ένα ρεπορτάζ που αφορά τις ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων για τον μήνα Απρίλιο που πέρασε, ποιες είναι οι 10 πρώτες εταιρείες σε πωλήσεις και ποια μοντέλα επιλέγει ο κόσμος. Σπύρο Χώτο, καλώς απόγευμα.
19: Καλησπέρα Άρη, καλησπέρα στους ακροατές σου.
18: Έχεις ένα πλούσιο ρεπορτάζ για το μήνα Απρίλιο. Από πού να ξεκινήσουμε να το ξετυλίξουμε για τους φίλους ακροατές?
19: Να το ξεκινήσουμε από πόσα αυτοκίνητα πουλήθηκαν, καινούργια αυτοκίνητα επιβατικά πάντα στην Ελλάδα τον Απρίλιο. Πριν 5 μέρες τελείωσε ο μήνας, 30 μέρες ο μήνας, 14.275 καινούργια αυτοκίνητα. Μπορεί το νούμερο σαν νούμερο αυτό να μην λέει κάτι στους ακροατές. Να πούμε πάντως ότι είναι ένα αρκετά καλό νούμερο, πάνω από 14.000 μηνιαία επίδοση είναι μια πάρα πολύ καλή
18: είναι
19: για την
18: πολύ καλή
19: αγορά. Σε σχέση με πέρσι υπήρχε μια μικρή πτώση, 2,5%, η οποία οφείλεται βέβαια και στο γεγονός ότι μέχρι και λίγο πριν το Πάσχα υπήρχε αυτή η περίφημη έλλειψη πινακίδων σε αρκετές περιφέρειες της χώρας, η οποία πλέον έχει εξομαλυνθεί και σιγά σιγά υπάρχουν πινακίδες και τα καινούργια αυτοκίνητα που έχουν αγοράσει οι Έλληνες ιδιοκτήτες, οι νέους ιδιοκτήτες, θα παραδοθούν άμεσα αν δεν έχουν παραδοθεί ήδη σε αυτούς.
18: Δηλαδή λοιπόν, υπάρχει μια κανονικότητα πλέον, έτσι.
19: Υπάρχει μια κανονικότητα. Από τον Νοέμβριο έχει ξεκινήσει αυτό το πρόβλημα, έχει ξεκινήσει με τις μοτοσυκλέτες. επεκτάθηκε και σε αυτοκίνητα. Παρ' όλα αυτά, με συγκεκριμένες κινήσεις του Υπουργείου Μεταφορών, δεν είχαμε πολύμινες καθυστερήσεις όπως στο παρελθόν. Εξομαλύνθηκε και σιγά σιγά βλέπουμε μια εξομάλυνση σε αυτό το πρόβλημα στην αγορά. Να πούμε λοιπόν ότι με τα 14.275 αυτοκίνητα του Απριλίου, στο τετράμινο φτάνουμε λίγο πιο πάνω από τα 49.000 αυτοκίνητα, 49.087 αυτοκίνητα στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Σε σχέση με πέρσι, υπάρχει μια μικρή αύξηση, 2,6%. Θα δούμε και τους επόμενους μήνες πώς θα πάει η αγορά.
18: Αυτό είναι καλό και πιστεύω ότι και ο μήνας αυτός θα έχει και πολλές και εταιρικές πωλήσεις και ρεντεκάρ.
19: Ναι, παραδοσιακά υπάρχει αυτό.
18: Γιατί μπαίνουμε και στο καλοκαίρι, φέτος, έτσι.
19: Ακριβώς, μπαίνουν στο καλοκαίρι. Πολλές εταιρείες ενοικιάζουν, ετοιμάζονται για την τουριστική περίοδο. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δηλαδή το 70% των αυτοκινήτων που πωλήθηκαν τον Αύγουστο αφορούσαν όχι μόνο ρεντεκάρ, έτσι να πούμε, αφορούσαν και εταιρικές ταξινομήσεις, leasing, οτιδήποτε. Πάντα μιλάμε για επιβατικά αυτοκίνητα.
18: Σωστά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα οι 10 πρώτες εταιρείες ποιες είναι σε πωλήσεις.
19: Λοιπόν, τον Απρίλιο ήταν πρώτη Toyota, δεύτερη Peugeot, τρίτη η Opel, τέταρτη η Kia, πέμπτη η Suzuki, έκτη η Hyundai, έβδομη η Dacia, όγδοη η Citroën, ένατη η Renault και δέκατη η Fiat. Mm-hmm. Η Toyota είναι και η πρώτη που είναι στο τετράμινο, στο έτος, με δεύτερη την Peugeot και τρίτη την Opel. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τα μοντέλα, τον Απρίλιο πρώτο είναι το Peugeot 2008, δεύτερο το Yaris Cross, τρίτο το Vitara. Θα πρέπει να πούμε ότι με την επίδοση του Απριλίου, δηλαδή το 2008 έκανε 1095, σχεδόν 1100 αυτοκίνητα και ήταν το πρώτο σε πωλήσεις αυτοκίνητο. Με την επίδοση αυτή το γαλλικό SUV ανέβηκε και πρώτο στις πωλήσεις της χρονιάς. Άρα λοιπόν το best seller της χρονιάς είναι το Peugeot 2008, ακολουθεί το Toyota Yaris Cross και τρίτο είναι το Citroën C3.
18: Με τις κινέζικες μάρκες τι γίνεται, υπάρχει κίνηση, υπάρχει κινητικότητα? Γιατί είχαμε και την έκρηξη του Πεκίνου.
19: Υπάρχει κινητικότητα, ok. Δεν υπήρχε μια κινέζικη μάρκα μέσω top 10 της αγοράς. Η πρώτη σε πωλήσεις κινέζικη μάρκα του Απριλίου ήταν η Cherry. Mm-hmm. Με γύρω λίγο πιο πάνω 400 αυτοκίνητα. Δεύτερη ήταν η MG. Στο τετράμινο είναι πρώτη η MG.
18: Μάλιστα. Εσύ πώς βλέπεις την αγορά να εξελίσσεται μέσα στο καλοκαίρι, Σπύρο Χωτό, με την εμπειρία που έχεις στην φωτογραφία?
19: Θα σου πω, Άρη, η αγορά έχει ακόμα πολύ μεγάλη δυναμική. Το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές από αυτή τη συχνότητα. Υπάρχει δυναμική κυρίως στο πεδίο των ιδιωτών. Οι εταιρικές πωλήσεις θα συνεχίζουν να πηγαίνουν καλά, γιατί πηγαίνουν πάρα πολύ καλά.
18: Σωστά.
19: Υπάρχει μια δυναμική στο πεδίο των ιδιωτών. Λέμε πάντα από αυτό το βήμα ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η τιμή του αυτοκίνητου για τον ιδιώτη. Αν είναι καλή, θα τα βάλει όλα κάτω, θα κοιτάξει τα αυτοκίνητα, τους χώρους τους, το αν είναι υβριδικό. Βλέπουμε ότι υπάρχει σιγά σιγά μία τάση ανθρώπων να ζητάνε, να ρωτάνε για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, παρότι το μερίδιο τους είναι ακόμα πολύ χαμηλό στην Ελλάδα, είναι 6,9%. Απλά με τις τιμές των καυσίμων, όλοι λένε να δω λίγο και τον ηλεκτρισμό, που σίγουρα
18: βεβαίως
19: θα είναι ακόμα πιο φθηνό. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, ακόμα τα αυτοκίνητα που αγοράζονται είναι κυρίως τα υβριδικά, έτσι.
18: Τα υβριδικά, ναι, σωστά. Και είναι η κατηγορία και των SUV, που συμπαθεί ο κόσμος πάρα πολύ, έτσι.
19: Καλά, τον SUV, ναι, τον SUV πλέον
18: είναι κορφή.
19: Έχει πάρει τα ενία έναντι όλων των άλλων κατηγοριών.
18: Σπύρο Χωτό, να σε ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky. Ήταν πολύ σφαιρικό το ρεπορτάζ που έχεις κάνει, γιατί όπως ξέρουμε τα...
20: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
21: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
22: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
23: Ερμής 91,8 στα FM.
24: Πού να σου εξηγώ πως έτσι σακουφάρι μένω
0: να μετρώ το χρόνο που θα χρειαστώ να χωνέψω τη λογική. Δεν με υπολόγισες καλά. Όφιλες, ξέρεις. Το χρόνο θα τον πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά. Τα άδεια σου μηχανοργήματα θα τα ξεσκίσω και θα τα στείλω πίσω σε ένα φάκελο γεμάτο σκόνη. Θα μάθω για σένα όλες τις γλώσσες του κόσμου ετούτου και θα καθίσω μαζί σου ατελείωτες ώρες δίπλα στο παράθυρο του τρένου.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι του φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
4: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Νέες απειλές εναντίον της Τεχεράνης εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο των διαρροών για συμφωνία. Εάν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα θα υπάρξει ειρήνη, διαφορετικά θα γίνουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του. Νωρίτερα ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος μεταξύ άλλων Αμερικανούς αξιωματούχους, είχε μεταδώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις από το Ιράν σε αρκετά βασικά σημεία εντός των επόμενων 48 ώρων. Ιρανικές πηγές δήλωναν την ίδια ώρα στο CNBC ότι αξιολογούν την 14 σημείων ειρηνευτική πρόταση της Ουάσιγκτον. Μεταξύ άλλων, η πρόταση θα περιλαμβάνει δέσμευση του Ιράν για μορατόριουμ στον εμπλωτισμό πυρηνικού υλικού, άρση κυρώσεων και αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, καθώς και άρση περιορισμών και από τις δύο πλευρές στην αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ. Σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα, Ισραηλινός αξιωματούχος έκανε λόγο για υπεραισιοδοξία, καθώς και ότι είναι πιθανότερη μια νέα επίθεση. Πτωτικά κινούνται πάντως οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς αυξάνονται οι ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου. Η τιμή του αμερικανικού αργού βρίσκεται αυτήν την ώρα στα 95,2 δολάρια ανά βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 6,8%, ενώ η τιμή του Brent υποχωρεί στα 101,8 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 7,3%. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να επιστρέψουν στο προηγούμενο status quo, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Αμάν, που βρίσκεται στις δηλώσεις του στο πλαίσιο της τριμερούς Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Είμαστε ένθερμοι υπέρμαχοι της υπεράσπισης της έννοιας της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, εκτιμώντας ότι είναι ένας τομέας που αποτελεί κοινή προτεραιότητα για όλες τις χώρες. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι η συνάντηση στο Αμάν λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου, ενώ παράλληλα στέλνει ένα πολύ σαφές και επίκαιρο μήνυμα αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη. Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι μέσω του προγράμματος πρώων αποπληρωμών της Ελλάδας το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027. Κλήση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δώσουν εξηγήσεις στις 22 Μαΐου για κακουργηματική κατηγορία

0: αστυνομία φταίει, δεν τα μάζεψε.
1: Το σκοτώσανε.
2: Απόγευμα Τρίτη σε κεντρικό σημείο της Αμουδάρας Ηρακλείου. Το 21 ετών θύμα κινείται στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Ξαφνικά το δρόμο του κλείνει. Ο 54χρονος που κινείται με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο πέφτει πάνω του και συγκρούονται με τοπικά. Ο νεαρός κατεβαίνει από το κόκκινο αυτοκίνητό του και αρχίζει να τρέχει με κατεύθυνση ένα κοντινό ξενοδοχείο για να ξεφύγει. Η προσπάθειά του είναι μάταιη. Ο 54χρονος τον πυροβολεί 6 φορές με περίστροφο. Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον ήχο των πυροβολισμών.
3: Με το που ακούσαμε τους πυροβολισμούς και τα αυτοκίνητα και φρεναρίσματα και αστυνομία και όλα αυτά, κατεβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο, μια κοπέλα από την Τούινα προσπαθεί να τον επαναφέρει. 20 χρονών παιδί.
2: Πειθυσμένος για χρόνια στον πόνο και την οργή για το τροχαίο που πριν από 2,5 χρόνια στέρισε τη ζωή του γιού του, ο 54χρονος δεν διστάζει λεπτό.
4: Ο 20χρονος κινούνταν με το αυτοκίνητό του όταν του έκλεισε το δρόμο ο δράστης. Εκείνος, όταν τον είδε, άρχισε να τρέχει με σκοπό να μπει σε ένα ξενοδοχείο. Δεν πρόλαβε όμως, καθώς ο δράστης άρχισε να τον πυροβολεί.
5: Το τράκαρε το παιδί, κατέβηκε να δείτε. Και μόλις αντιλήφθηκε ποιοι ήταν. Πήγε να κρυφτεί να μπει σε ξενοδοχείο, τον πυροβολεί.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Αποτρόπαια πράξη του. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κοντά στο σημείο της εμψυχρό εκτέλεσης καταγράφει αρχικά το αυτοκίνητο του θύματος να περνά από το σημείο στις 6:42 το απόγευμα. Λίγο μετά τις 6:43 πρώτα λεπτά, ο δράστης είχε εγκαταλείψει το σημείο και κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.
7: Έκανα αυτό που έπρεπε. Τώρα ξαλάφρωσα. Θόλωσα όταν με ειρωνεύτηκε το θύμα. Έβγαλα το όπλο και τον πυροβόλησα. Εμένα η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023, όταν έγινε το δυστύχημα με το παιδί μου.
2: Αυτά είναι τα πρώτα λόγια του 54χρονου αφού παραδίνεται στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Νωρίτερα κάνει μια στάση στο σπίτι για να αφήσει τη σύζυγό του. Οι αστυνομικοί συλλαμβάνουν τελικά και την ίδια για συνέργεια, καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της δολοφονίας.
8: Δεν πρόλαβα να συγκρατήσω τον σύζυγό μου. Μόλις είδε τον 20χρονο τον εμβόλησε. Κατέβηκε και άρχισε να τον πυροβολεί. Εγώ φώναζα μη Κώστα.
2: Το θύμα μεταφέρεται στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο φτάνουν φίλοι και συγγενείς. Ακολουθούν σκηνές αρχαίας τραγωδίας.
9: Είχε του κάνει 2-3 απόπειρες του κοπελιού. Με κουκούλα στο σπίτι απόξω, με μπαλωθιές και ξέφυγενε. Παλιά, 2-3 φορές. Ήπρεπε να τον έχουνε παιδί μου πιασμένα, να τον έχουνε μέσα βάλει και να προωθήσουνε το παιδί μας να φύγει, να πάει στο εξωτερικό, να ζήσει, να μην το σκοτώσουμε, διότι αυτό δεν έφταιγενε το κοπέλι.
2: Όσοι γνώριζαν τον 54χρονο πατέρα μιλούν για έναν άνθρωπο που μετά τον θάνατο του γιού του ήταν χαμένος και σκεφτόταν διαρκώς την αυτοδικία. Η ψυχολογία της οικογένειας αποτυπώνεται στα φορτισμένα λόγια της συζύγου του σε συγκέντρωση στη μνήμη του παιδιού τους.
10: Και όλα αυτά για μια στιγμή μαγιάς κάποιου. Ποιος θα μου γυρίσει τη στιγμή πίσω. Ποιος θα φέρει το Γιώργο σε αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν τα όνειρά τους.
2: Αυτή δεν ήταν η πρώτη επίθεση του 54χρονου στο θύμα. Συνολικά είχαν σημειωθεί 4 περιστατικά απειλών. Στο πρώτο μάλιστα από αυτά, ο δράστης επιτέθηκε στο νεαρό με ξύλο κάτω από το σπίτι του. Όταν αυτός αντέδρασε, φαίνεται ότι άρχισε να πυροβολεί και τότε προς τη μεριά του.
11: Τότε του αφαιρέθηκε από το τοπικό αστυνομικό τμήμα και η άδεια, ενώ με μια άδεια πληροφορίας που κατήχε για κυνηγητικό οπλισμό, αφαιρέθηκε φυσικά και ο οπλισμός και μάλιστα προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση ώστε να μην πλησιάζει το θύμα δράστης.
12: Το παιδί αυτό βίωνε εδώ και 2,5 χρόνια περίπου έναν εφιάλτη. Με συνεχείς παρακολουθήσεις, απειλές, έχουν υποβληθεί μηνύσεις 2. Συστάσεις αρκετές.
2: Ο 54χρονος υποστηρίζει ότι ένας από τους βασικούς λόγους που του όπλησαν το χέρι ήταν η καθυστέρηση στην εκδίκαση της υπόθεσης.
13: Φτάνει πια. Πόσοι ακόμα. Πόσες μάνες μαυροφόρες. Πόσα σπίτια κλειστά. Πόσα παιδιά στο χώμα. Δεν παίρνεις τη ζωή κάποιου και την πέτας.
14: Σε αυτόν εδώ τον άνθρωπο. Αν ξανακούσει

0: να ξαναπεί γιέ μου, να ξαναπεί παιδί μου.
1: Είναι σύνθετο το φαινόμενο, είναι μια κλασική μορφή, θα έλεγα εγώ, χρονίζουσας συνθήκης βρασμού ψυχικής ορμής. Δεν κατόρθωσε ποτέ ο Κώστας, ποτέ, να ξεπεράσει τον Αδόκη και το θάνατο του παιδιού του.
2: Το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του νεαρού θύματος τον προέτρεπε να φύγει από το νησί. Κανείς όμως δεν μπόρεσε τελικά να αποτρέψει το φωνικό.
3: Πάμε να ακούσουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση, κυρίες και κύριοι, καθώς υπάρχει κλίμα οδύνης, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, στο Ηράκλειο της Κρήτης, αλλά και φόβοι για νέο φορό αίματος. Να ακούσουμε καταρχήν τον ανταποκριτή μας, τον Χάρη Λεοντάκη.
4: Βαρύ, πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ το κλίμα, γιατί τα δύο παιδιά μεγάλωσαν μαζί. Ήταν φίλοι, ήταν αγαπημένοι φίλοι, και δυστυχώς αυτή τη στιγμή θρυνεί και η δεύτερη οικογένεια. Θρυνεί και η δεύτερη οικογένεια, γιατί η πρώτη δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει το χαμό του 17χρονου Γιώργου, στο σημείο πίσω μου, στο σημείο από όπου ξεκίνησαν όλα, στο σημείο που βλέπετε δύο εκκλησάκια. Το ένα είναι για τον Γιώργο, το 17χρονο που έφυγε πριν από 2,5 χρόνια. Το δεύτερο είναι για τον ξάδελφό του. Τον ξάδελφό του που είχε σκοτωθεί στο ίδιο ακριβώς σημείο πριν από 7 χρόνια.
5: Είναι απίστευτο, μάλιστα, αυτό το παιχνίδι της μοίρας. Νομίζω μάλιστα, πως από την πρώτη στιγμή που πληροφορηθήκαμε και μοίρας, αυτό το στοιχείο της τραγωδίας, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει νιώσει η ρίγη.
4: Προσέξτε, πριν από 9 χρόνια σκοτώθηκε εδώ ο Χάρης Βαρότσης, ξάδερφος του Γιώργου. Σκοτώθηκε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Συνοδηγός, την ίδια ακριβώς ώρα, 3.30 τα ξημερώματα. Χτύπησε το αυτοκίνητο στην κολόνα. Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όπως και ο Γιώργος Παρασύρης. 19 μέρες στην εντατική πριν από 9 χρόνια ο Χάρης. 19 μέρες στην εντατική και ο Γιώργος. 17 χρονών ο ένας, 17 χρονών και ο άλλος.
5: Αυτά τα παιδιά ήταν ξαδέρφια και σκοτώθηκαν έξω από κάθε φαντασία. Τώρα, Χάρη, ο μπαμπάς του παιδιού που είχε χαθεί τότε, του ξαδέρφου του δηλαδή, σου μίλησε, ήταν ο άνθρωπος που ήταν με τον 54χρονο μέχρι τη στιγμή που αυτός αποφάσισε να σηκωθεί και να δώσει το τέλος που έδωσε, να προχωρήσει σε αυτή την αδιανόητη πράξη. Έχεις μιλήσει μαζί του και σου έχει περιγράψει αναλυτικά τι συνέβη και πώς έφτασε ο 54χρονος να βρεθεί εκεί ακριβώς στο σημείο που βρίσκεσαι και να σκοτώσει τον 21χρονο.
4: Εχθές ήταν τα συναπαντήματα, όπως λέμε εμείς στην Κρήτη εδώ. Ήταν τα 9 χρόνια από τότε που χάθηκε ο Χάρης Βαρότσης. Και έγινε στο νεκροταφείο του Γαζίου ένα τρισάγιο στη μνήμη του. Εκεί ήταν ο 54χρονος. Έφυγαν από εκεί όλοι μαζί για να πάνε στο σπίτι να πιούν τον καφέ της παρηγοριάς.
5: Ναι.
4: Ο 54χρονος δεν πήγε προς το σπίτι του ξαδέρφου του, αλλά πήγε από την παραλιακή, από την Αμουδάρα, κάπου ήθελε να πάει, και συνάντησε τον 21χρονο, αναγνώρισε το αυτοκίνητο. Αυτό έγινε, αναγνώρισε το αυτοκίνητο βλέποντάς το να έρχεται από απέναντι, του έκλεισε το δρόμο και εκεί έγιναν όλα.
3: Στον Sky μίλησε ο ξάδελφος του 54χρονου δράστη Κωστής Βαρότσης. Να ακούσουμε τι είπε.
6: Χθες είχα τα συναπαντήματα του παιδιού μου στον Άγιο Νικόλαο στο Γάζι, στο νεκροταφείο. Είχαν έρθει τα ξαδέρφια μου, ο ξάδελφος μου, η γυναίκα του, η γαμπρή μου, η συμπεθέρη μου, όλοι. Κάναμε το μνημόσυνο, 6 ώρα, 6.30 είχαμε τελειώσει. Λέω, παιδιά, όπως γίνεται συνήθως, πάμε στο σπίτι μου να πιούμε ένα καφέ. Και λέει, πάμε. Φεύγοντας, στα πάμε προς το σπίτι μου, ο κύριος συνάντησε το άλλο παιδί στο δρόμο και έγινε ό,τι έγινε. Σε ένα λεπτό έγινε, 6.30 χωρίσαμε, 7 παρά 20 είχε γίνει το κάτω. Δεν προλαβαίνουμε σπίτι μας, παιδί μου.
3: Συγκλονισμένοι είναι οι συγγενείς αμφότερων των οικογενειών για την απίστευτη τραγωδία που βιώνουν, και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια τραγική αλληλουχία γεγονότων, καθώς το ίδιο ακριβώς σημείο που σκοτώθηκε ο 23χρονος γιος του δράστη είχε σκοτωθεί χρόνια πριν και ξάδερφος της οικογένειας. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Μιχάλη Τεζάρη.
7: Σκότωσε το φίλο του γιου του. Ο γιος του ντρέπεται για πάρτι τους.
8: Συγγενής του 21χρονου θύματος της δολοφονίας στην Κρήτη εμφανίζεται οργισμένη για την απόφαση του 54χρονου να σκοτώσει το φίλο του γιου του με 6 σφαίρες στην αμουδάρα του Ηρακλείου. Ο δράστης θεωρούσε το θύμα του βασικό υπαίτιο του θανάτου του γιου του σε ηλικία μόλις 17 ετών. Τα ξημερώματα της 20 Οκτωβρίου του 2023, το

0: με τα ίδια χτυπήματα, ίδια ώρα, 19 μέρες ο γιος μου στην Αττική, 19 μέρες ο γιος του. Είναι απίστευτα πράγματα από το κατσί ώρα. Συνοδηγός ο γιος μου, συνοδηγός ο γιος του.
1: Είχανε πάει βόλτα και γίνηκε το τροχαίο σε μια λακκούβα και σκοτώθηκε το άλλο παιδί. Και το δικό μας 5-6 μήνες πήγαινε με την πατερίτσα. Το καλύτερο, το πιο αρενό, το πιο παστίχαρο, το πιο χαρούμενο. Δεν είχε κακία πάνω εκεί το κοπέλι.
2: Ο 21χρονος είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού από τον 54χρονο και του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων να μην προσεγγίζει τον άτυχο Νικήτα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.
3: Στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου Κρήτης βρίσκεται ο απεσταλμένος του ΣΚΑΙ, ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ στη Σία Κοσιόνη.
4: Ο 54χρονος στη ΕΣΥΑ βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. 56χρονη σύζυγός του για άμεση συνέργεια σε αυτή και οι δύο για παράνομη οπλοφορία. Νωρίς το μεσημέρι έφτασε εδώ ο εισαγγελέας προκειμένου να ασκήσει τις ποινικές διώξεις.
5: Πήγε ο εισαγγελέας εκεί το... για λόγους ασφαλείας.
4: Των εισαγγελικών αρχών δεν είναι τυχαία ασία. Ναι. Δεν μετέχθη το ανδρόγυνο στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου, γιατί υπάρχουν φόβοι για αντεκδίκηση, υπάρχουν φόβοι για βεντέτα.
5: Σωστά, υπάρχει, αυτό είναι κάτι που σπάνια συμβαίνει και το οποίο και αυτό καταδεικνύει την ένταση που υπάρχει.
4: Υπάρχει όμως και έκκληση από τους δικηγόρους των δύο οικογενειών για αυτοσυγκράτηση. Ήταν όμως και η έκκληση της αδερφής του θύματος με μια συγκινητική ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάλεσε φίλους και γνωστούς του αδερφού της να βρεθούν αύριο στην κηδεία, να φορούν λευκά ρούχα, να κρατούν μαντολίνα, όχι όμως σφαίρες.
3: Και πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, αλλά και ο συνήγορος υπεράσπισης του δράστη.
6: Η οικογένεια βιώνει αυτή τη στιγμή ένα δράμα και καταλαβαίνετε ότι καταρχήν πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτό. Το ζήτημα τώρα των νομικών ενεργειών προφανώς και θα το προωθήσουμε όπως πρέπει, προκειμένου τουλάχιστον ευπρόσωπα να δείξουν στις αρχές ότι εκείνοι με αξιοπρέπεια σέβονται τις διαδικασίες και δεν αυτοδικούν.
7: Θέλω να κλείσει εδώ αυτός ο φόρος και ο κύκλος αίματος. Έχουμε να κάνουμε με σπουδαίες, σοβαρές, πλουραλιστικές και έντονα κοινωνικά διεισδυτικές οικογένειες καταγόμενες αμφότερες από το Μυλοπόταμο. Θέλω κοινωνική ηρεμία.
3: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια πολύ σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 28 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και θα μείνουμε για ακόμα λίγο στο πρώτο μας θέμα. Η χθεσινή δολοφονία στο Ηράκλειο της Κρήτης ξυπνά μνήμες από υποθέσεις αυτοδικίας που συγκλώνησαν τη χώρα. Οικογένειες που δεν κατάφεραν ποτέ να ξεπεράσουν τον χαμό των παιδιών τους σε τροχαία δυστυχήματα και πίστεψαν ότι η δικαιοσύνη δεν απέδωσε τις ευθύνες όπως έπρεπε να

0: ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Κάτια Νιάκα.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
4: Μέσα στο στρατοδικείο στο Ρουφ έβγαλε ένα πιστόλι από το χαρτοφύλακά του. Υποχρέωσε έναν αστιφύλακα να δέσει με μονοτική ταινία τον μάρτυρα υπεράσπισης που ήταν συνοδηγός του οχήματος που είχε σκοτώσει τα παιδιά μαζί με τους δύο δικηγόρους του κατηγορουμένου και άρχισε να πυροβολεί. Οι δύο δικηγόροι έπεσαν νεκροί. Κατόπιν έστρεψε το όπλο προς την έδρα και τραυμάτισε τους τρεις στρατοδίκες. Στη συνέχεια έβαλε τέλος και στη ζωή του. 3 Ιανουαρίου 2002. Ο Γιάννης Δαραλαγιάννης εντοπίζεται νεκρός με δύο σφαίρες στον Αφιένα μέσα στο ταξί του στη Λάρισα. Από την πρώτη στιγμή αποκλείστηκε η εκδοχή της ληστείας και όλοι υποδείκνυαν ως κίνητρο της δολοφονίας τις προσωπικές διαφορές. 6 χρόνια πριν, το 1996, το θύμα είχε παρασύρει με το αυτοκίνητό του τον 17χρονο Στέφανο, την ώρα που πήγαιναν και οι δύο για δουλειά, στο Ζάρκο Τρικάλων, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Όσο περνούσε ο καιρός, το μίσος πότιζε την οικογένεια του 17χρονου, μέχρι που η καταδίκη σε ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή για ανθρωποκτονία εξαμελίας θεωρήθηκε ότι δεν απέδωσε δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό του γιου τους. Άρχισε να εξαπολύουν απειλές εναντίον του, αναγκαζοντάς τον να εγκαταλείψει το χωριό και να ζήσει στη Λάρισα. Εκεί όπου τελικά δολοφονήθηκε.
0: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, για όλα όσα συνέβησαν στο Ηράκλειο Κρήτης, πάμε και στο σχόλιο. Πάσχος Μανδραβέλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
5: Έχω την αίσθηση πάντως ότι το να ρίχνουμε όλες τις ευθύνες στην πολιτεία, που είμαι σίγουρος ότι αν ψαχτεί η ιστορία θα υπάρχουν πάρα πολλές και παραλείψεις και ιστορίες, δεν λύνουμε το πρόβλημα. Αυτό είναι ένα βαθύτερο πρόβλημα. Στο ρεπορτάζ πριν έλεγε ότι κάποιος πήγε μέσα στο δικαστήριο, σκότωσε και μετά αυτοκτόνησε. Συνεπώς, όταν κάποιος είναι αποφασισμένος να σκοτώσει, δεν μπορεί να κάνει πολλά. Εδώ υπάρχουν ευθύνες και στην πολιτεία, είμαι σίγουρος ότι θα βρεθούν στην πορεία του ρεπορτάζ, θα ανακαλύψει πολλές παραλείψεις της αστυνομίας. Υπάρχει όμως ευθύνη μιας κοινωνίας η οποία το βλέπει να έρχεται. Όλοι λένε στο ρεπορτάζ ότι ξέραμε ότι θα γίνει. Άρα
6: όπως το είπες,
5: κάπως
6: το έβλεπαν να έρχεται.
5: Ακριβώς, άρα κάπως έπρεπε να παρέμβουν. Και εγώ θα έλεγα ότι μεγάλες ευθύνες της πολιτείας είναι ότι έχουμε αυτό το φαινόμενο να διαρκεί 50 χρόνια, 60 όσο ζω τουλάχιστον, και να ακούω διακηρύξεις ότι διάφορα πράγματα θα διορθωθούν σε θεσμικό επίπεδο και να μην διορθώνονται. Έχουμε την οπλοκατοχή στην Κρήτη. Η οπλοκατοχή, θυμάμαι πριν 6 μήνες, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα. Ναι. Και μάλιστα ο κύριος Μαρινάκης είχε πει ότι δεν θα είναι λόγια του αέρα. Τι ανακοίνωσε? Αυστηροποίηση ποινών. Δεν λύνεται το πρόβλημα με αυστηροποίηση ποινών. Ο άλλος σκοτώνει και μετά αυτοκτονεί. Κάνει την έσχατη.
6: Τα όποια μέτρα δεν μπορούν να αντιθασεύσουν πάθη. Όχι. Τέτοιου μεγέθους.
5: Όχι.
6: Τέτοιου βάθους.
5: Άρα λοιπόν πρέπει αυτά τα μέτρα λοιπόν, γιατί ανακοίνωσε και κάποια άλλα μέτρα, να πάνε στα σχολεία και να διδάξουν πόσο κακό πράγμα είναι η βεντέτα και η οπλοκατοχή. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτά τα μέτρα, δεν ξέρω αν ελήφθησαν και σε τι βαθμό, δεν τα παρακολουθεί κανείς. Δηλαδή πάρθηκαν αυτά τα μέτρα? Λειτουργούν αυτά τα μέτρα?
6: Πάντως, ακόμη και να πάρθηκαν, ακόμη και να λειτουργούν και να τα παρακολουθούν, επιστρέφουμε στο θέμα της νοοτροπίας, της κακώς εννοούμενης παράδοσης, που δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να εξαλειφθεί σε 6 μήνες, ούτε κάτι που μπορεί να εξαλειφθεί δια της νομοθεσίας.
5: Όχι.
6: Απαιτεί αλλαγή κουλτούρας.
5: Ναι, αυτό που όμως που μπορεί να απαλλαγεί από την αστυνομία είναι η ευρύτατη οπλοκατοχή. Λέγαμε το μεσημέρι ότι πιο εύκολα θα αφοπλιστεί το Ιράν από την Κρήτη. Έτσι. Δηλαδή αυτό το πράγμα που είδαμε κάποιες επιδρομές στην αστυνομία όταν έγινε το μεγάλο κακό τότε με τους πυροσβολισμούς στην πλατεία, δεν θυμάμαι και το χωριό. Είδαμε την αστυνομία να κινητοποιείται και εκ τότε δεν μάθαμε τίποτα. Τα όπλα εκεί κυκλοφορούν ακόμα ελεύθερα από ό,τι φαίνεται και τα έχουν οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν είναι μακρύς ο δρόμος.
6: Τώρα έχουμε δύο οικογένειες να θρυνούν.
5: Έχουμε δύο οικογένειες
6: και υπάρχει προφανώς πολύ μεγάλη ανησυχία για το τι τροπή μπορούν να πάρουν τα πράγματα από εδώ και πέρα.
5: Ακριβώς, και γι' αυτό ο περίγυρος, οι αρχές, ο Δήμος, η κοινωνία των πολιτών εν γέννη πρέπει πια να προχωρήσει σε αυτό το πράγμα, στο σασμό. Δηλαδή ο σασμός δεν είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να το επιβάλλει η πολιτεία. Πρέπει και η κοινωνία από μόνη της να καταλάβουν ότι αυτό το φωνικό, αυτή η φωνική μανία πρέπει να τελειώνει. Εδώ.
0: Αλλάζουμε εντελώς θέμα τώρα. Το πρώτο κρούσμα εκτός του κρουαζιερόπλοιου, όπου είχε ξεσπάσει ο Χάντα ιός, εντοπίστηκε στη Γαλλία και πρόκειται, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, για ένα άτομο που ταξίδεψε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου. Η εξέλιξη αυτή γεννά πολλά ερωτήματα, την ώρα μάλιστα που στην Ελβετία ανιχνεύθηκε ασθενής και πρώην επιβάτης. Το κρουαζιερόπλοιο πλέον κατευθύνεται προς τα Κανάρια νησιά, αφού τα τρία ύποπτα κρούσματα αποβιβάστηκαν και μεταφέρονται αεροπορικώς στην Ολλανδία. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Φελίδη.
7: Μια ειδηλιακή κρουαζιέρα σε παραδεισένιες γωνιές του πλανήτη έχει μετατραπεί σε ζωντανό εφιάλτη για επιβάτες και πλήρωμα στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου.
0: Το ταξίδι μας με το πλοίο ξεκίνησε από τα νότια της Αργεντινής για να διασχίσουμε τον Ατλαντικό, περνώντας από απομονωμένα νησιά για να δούμε τη φύση και την άγρια ζωή και να ολοκληρώσουμε το ταξίδι στο πράσινο ακροτήριο, το οποίο βρίσκεται στην Αφρική.
7: Τρεις επιβάτες, ένα ζευγάρι από την Ολλανδία και ένα Γερμανός, έχουν ήδη προσβληθεί και υποκύψει στον Χανταϊό.
0: Η αρχική ασθενής, το αρχικό κρούσμα και η σύζυγός του μπήκαν στο πλοίο στην Αργεντινή και το χρονικό διάστημα επόασης του Χάντα ιού, που μπορεί να διαρκέσει από 1 έως 6 εβδομάδες, υποθέτουμε ότι μολύνθηκαν εκτός πλοίου.
7: Οι νομικές αρχές της Νότιας Αφρικής λένε ότι εντόπισαν το στέλεχος Χάντα ιού των Άνδεων, που μπορεί να μεταδίδεται από άτομο σε άτομο, σε αντίθεση με τον συνήθι ιό που μεταδίδεται από τα τοκτικά, σε 2 επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το ακροαζιερό όπλιο Χόντιους μετά από εξετάσεις που τους έγιναν. Ο πρώτος επιβάτης, ένας Βρετανός, βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο, ενώ οι εξετάσεις στη δεύτερη επιβάτηδα έγιναν μετά το θάνατό της στη Νότια Αφρική.
0: Η κατάσταση της υγείας ενός άλλου επιβάτη στο πλοίο επιδεινώθηκε, κάτι που οδήγησε σε έναν ακόμη θάνατο.
7: Οι ανησυχίες εντείνονται καθώς οι γαλλικές αρχές ανακοινώνουν άλλο ένα κρούσμα από άτομο που δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο, αλλά σε ίδια πτήση με επιβάτη του πλοίου. Ενώ οι ελβετικές αρχές ανακοινώνουν ότι ένας άνδρας που έχει επιστρέψει στη χώρα αφότου αποβιβάστηκε το κρουαζιερόπλοιο νοσηλεύεται στη Ζυρίχη μολυσμένος από Χανταϊό.
0: Αν πρόκειται για τον Χανταϊό των Άνδεων που εξαπλώνεται στους ανθρώπους, τότε αυτοί έχουν λόγους να φοβούνται.
7: Στο πλοίο Χόντιους έχουν επιβιβαστεί υγειονομικά συνεργεία φορώντας ειδικές στολές προστασίας. Το κατάστρωμα αλλά και τα σαλόνια του πλοίου έχουν ερημώσει. Οι ειδικοί εξετάζουν στενές επαφές μεταξύ επιβατών που παραμένουν στις καμπίνες τους, τηρώντας τους κανόνες και τις αποστάσεις ασφαλείας.
0: Όσο για την προσωπική μας κατάσταση, κανείς δεν είναι άρρωστος, κανείς δεν έχει συμπτώματα και προσπαθούμε να το διατηρήσουμε έτσι. Υπάρχει πανικός? Απολύτως όχι.
7: Στο πράσινο ακροτήρι, οι τοπικές αρχές λένε ότι 3 από τους επιβαίνοντες που παρουσιάζουν συμπτώματα απομακρύνθηκαν με σκάφος από το πλοίο και στη συνέχεια διακομίστηκαν από ειδικό συνεργείο σε 2 αεροασθενοφόρα που έφτασαν και αναχώρησαν από το αρχιπέλαγος με τελικό προορισμό την Ολλανδία.
0: Το σχέδιο τώρα είναι το πλοίο να συνεχίσει προς τα Κανάρια νησιά. Συνεργαζόμαστε με τις Ισπανικές αρχές. Δεν υπάρχουν άλλοι συμπτωματικοί ασθενείς πάνω στο πλοίο.
7: Όταν ταξιδεύουν με το πλοίο, θα εξεταστούν στα Κανάρια νησιά και θα μεταφερθούν αεροπορικώς στη Μαδρίτη. Οι υπόλοιποι επιβάτες στις χώρες διαμονής τους.
0: Όλοι οι επιβάτες δεν έχουν συμπτώματα. Όλοι αυτοί που είναι στο κρουαζιερόπλοιο δεν έχουν κανένα σύμπτωμα.
7: Αλλά οι αρχές των Καναρίων νήσων αρνούνται να δεχτούν τους επιβάτες, καθώς αρχίζει εκεί η τουριστική περίοδος και ζητούν από την Ισπανική κυβέρνηση να φροντίσει τη διακομιδή και νοσηλεία των κρουσμάτων σε άλλο μέρος.
0: Ακόμα δεν καταλαβαίνουμε γιατί, εάν η πρόθεση είναι να πάμε σε επαναπατρισμό επιβατών, αυτός δεν γίνεται στο λιμάνι της Πράια ή στο αεροδρόμιο της Πράια.
7: Οι επιστήμονες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τονίζουν ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός.
0: Και Και μπορεί, όπως ακούσαμε, να μην έχουν αναφερθεί νέα κρούσματα Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο. Αυτό όμως που προκαλεί συναγερμό στους επιστήμονες είναι ο μακρύς χρόνος επώασης του ιού που μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 8 εβδομάδες. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται κυρίως το στέλεχος του ιού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Χελβατζόγλου.
8: Ένας ιός σπάνιος αλλά γνωστός εδώ και δεκαετίες βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής μετά τα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο. Οι ειδικοί εξηγούν τι είναι ο Χανταϊός και πώς μεταδίδεται.
9: Υπάρχει στα τοπτικά, δηλαδή στα ποντίκια και τους αρουραίους. Ο ιός αυτός μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο μέσα από τα περιτώματα των ζώων αυτών, τα οποία πέφτουν στο έδαφος. Εκεί πέρα μετατρέπονται σε μια ξηρή σκόνη την οποία εισπνέει ο άνθρωπος και μολύνεται. Επίσης μπορεί να μολυθεί ο άνθρωπος από δάγκωμα κάποιου τέτοιου τροκτικού ή ενδεχομένως από μια ανοιχτή πληγή που ήρθε σε επαφή με τροκτικά.
8: Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα τους επιστήμονες είναι ο χρόνος επώασης του ιού που μπορεί να φτάσει έως και τις 8 εβδομάδες.
10: Ο χρόνος από τη στιγμή που προσλήθηκε κάποιος μέχρι τη στιγμή που θα εμφανίσει τα πρώτα συμπτώματα μπορεί να είναι από μία εβδομάδα μέχρι 8 εβδομάδες. Μπορεί να προκαλέσει και ελαφρά νόσηση όπως γρυπώδη συνδρομή. Όμως υπάρχει αυξημένη πιθανότητα σοβαρής νόσησης και θανάτου.
8: Τα πρώτα συμπτώματα μοιάζουν με απλή ίωση.
9: Έχουμε πυρετό, πονοκέφαλο, πολλά τα κοκαλά μας, οι μύες μας, μπορεί να έχουμε γαστρικό. Όσον αφορά τους ιούς, χανταϊούς που είναι στη Λατινική Αμερική, συνήθως προκαλούν πνευμονική νόσο και σε κάποια στιγμή έχει αναπνευστική δυσχέρεια, δεν μπορεί να αναπνεύσει και ενδεχομένως να χρειάζεται και να διασωληνωθεί. Στην Ευρώπη γενικότερα προκαλούν ένα άλλο είδος, ένα άλλο κλινικό σύνδρομο, το οποίο χαρακτηρίζεται από αιμορραγικές εκδηλώσεις, δηλαδή κάνουμε μελανιές, έχουμε αιματουρία και επίσης προσβάλλονται και τα νεφρά. Τώρα η μορφή που είναι στη Λατινική Αμερική που έκανε τα κρούσματα στο πλοίο έχει μεγάλη θνητότητα, είναι πάνω από 30% έως και 40-50%. Αντίθετα, η μορφή που είναι στην Ελλάδα με τις αιμορραγικές εκδηλώσεις και τις νεφρικές βλάβες, η θνητότητα είναι γύρω στο 10%.
8: Σε περίπτωση ύποπτων συμπτωμάτων, οι γιατροί τονίζουν την ανάγκη άμεσης ιατρικής εκτίμησης.
10: Η ευαισθητοποίηση του κόσμου είναι σημαντική ώστε να ενημερωθούν για ένα σπάνιο ιό και επειδή έχουμε νοπές τις εμπειρίες από την πρόσφατη πανδημία, γι' αυτό υπάρχει και μεγαλύτερη προσοχή.
9: Να αποφεύγουμε την έκθεση σε τροκτικά και σε περιτώματα τροκτικών αλλά και χώρους στους οποίους διαμπηρούν τροκτικά.
8: Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των κρουσμάτων.
0: Της Μέσης Ανατολής τώρα, Ντόναλτ Τραμπ και Πακιστανοί διαμεσολαβητές δηλώνουν ότι μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν είναι αυτή τη στιγμή πιο κοντά από ποτέ. Παρότι η Τεχεράνη κάνει λόγο για την ώρα για λίστα επιθυμιών της Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός Πρόεδρος για να διευκολύνει, όπως λέει, τη διπλωματία, παγώνει την επιχείρηση Ελευθερία μόλις 48 ώρες από την έναρξή της. Το Ιράν μιλά για νίκη, επισημένοντας πως υπό τις νέες συνθήκες θα καταστεί δυνατή η ελεύθερη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Παρότι οι Αμερικανοί και Πακιστανοί βλέπουν τη συμφωνία πρώτων πυλών, οι Ιρανοί δεν έχουν απαντήσει ακόμα επισήμως. Πάμε να ακούσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τη Χρύσα Τσίχλη.
11: Επισήμως εξακολουθούν να μην έχουν απαντήσει οι Ιρανοί, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών να δηλώνει ότι δεν έχουν παραδώσει ακόμη την αντιπρότασή τους ή την απάντησή τους στο Πακιστάν. Γνωρίζουμε από το Άξιος ότι εντός 48 ώρων πρέπει να απαντήσουν στις αμερικανικές προτάσεις. Πάντως το πρακτορείο Τασνίμ χαρακτηρίζει την συμφωνία ως μια δικαιολογία για την υποχώρηση του Τραμπ στα στενά του Ορμούζ, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μπαγκέρ Καλιμπάφ μίλησε για μια προσπάθεια του Τραμπ για μια νέα στρατηγική. Να διαιρέσει την Τεχεράνη και να πετύχει την παράδοσή της.
6: Τώρα, Χρύσα, μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, έχουμε πληροφορίες για το τι προβλέπει αυτό το μνημόνιο μιας σελίδας, το οποίο αφήνει και πολλά κρίσιμα ζητήματα στο μέλλον, για το επόμενο στάδιο. Είναι μια βάση, να το πούμε έτσι, ειρήνευσης.
11: Πάμε να δούμε λοιπόν τι προβλέπει αυτό το μνημόνιο κατανόησης σύμφωνα με το Άξιος που το έφερε στην δημοσιότητα. Προβλέπει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν. σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και άρση των περιορισμών στην διέλευση των σενών του Ορμούζ. Αυτά τα στοιχεία, τα σημεία θα προσδιοριστούν περαιτέρω μέσα σε μια διαπραγματευτική περίοδο 30 ημερών. Ναι. Και παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ και πριν από λίγο είπε ότι οι Ιρανοί θέλουν συμφωνία και δήλωσε αισιόδοξο ότι αυτή μπορεί να επιτευχθεί και πριν να φτάσει στην Κίνα, πριν την άλλη εβδομάδα δηλαδή, υπάρχουν κάποια θολά σημεία σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Ο βασικός στόχος του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή την επιχείρηση επική οργή ήταν πάντα, όπως έλεγε ο ίδιος, η καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ωστόσο, παραμένει στον αέρα αυτό το μορατόριο με εμπλουτισμού ουρανίου για πόσο θα διαρκέσει, ποια είναι η διάρκεια του. Να θυμίσουμε ότι οι Ιρανοί είχαν πει για 5 χρόνια, οι Αμερικανοί για 20 χρόνια. Mm-hmm. Τελικά τα βρήκαν, πού τα βρήκαν και αν τα βρήκαν. Επίσης, τι θα γίνει με τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που βρίσκονται ήδη στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει για αυτή την πυρηνική σκόνη που εμείς θα την πάρουμε. Έχει πει ότι θα μπει και μέσα στο Ιράν να την πάρει. Στο PBS πριν από λίγο είπε ότι θα μας την παραδώσουν. Παραμένει ασαφές.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
11: Των περιορισμών στα στενά του Ορμούζ. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι Ιρανοί θέλουν ένα νέο καθεστώς, τον πλήρη έλεγχο και να επιβάλλουν διόδια. Έχει συμφωνηθεί κάτι με αυτά? Έχουν υποχωρήσει οι Ιρανοί ή έχει δεχθεί κάτι ο Ντόναλντ Τραμπ? Και αυτό παραμένει στον αέρα. Όσον αφορά το τρίτο σκέλος σχετικά με την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων, οι Ιρανοί είχαν πει ότι εμείς θέλουμε άμεσες υποχωρήσεις, θέλουμε κάτι στο τραπέζι πριν προχωρήσουμε. Εδώ μιλάνε για σταδιακή άρση και σταδιακή αποδέσμευση. Και αυτό μοιάζει λίγο.
12: Είναι πάρα πολλά τα θολά σημεία. Είναι πολύ σωστά διατυπωμένα, νομίζω, όλα τα ερωτήματα που δείξαμε. Πάντως, η Γαλλία, Χρύσα, φαίνεται ότι αξιολογεί θετικά τις εξελίξεις και μετακινεί το Charles de Gaulle κοντά στα στενά.
11: Αυτό ακριβώς αναφέρεται από τις γαλλικές αρχές. Το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, συνοδεία των πολεμικών σκαφών, κινείται προς τον κόλπο του Άντεν στο πλαίσιο των προσπαθειών για μια κοινή αποστολή Βρετανίας-Γαλλίας στα στενά, όταν θα ολοκληρωθούν οι εχθροπραξίες. Μάλιστα, πριν από λίγο, ο Εμμανουέλ Μακρόν, όπως ο ίδιος έκανε γνωστό, συνομίλησε με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, και του είπε, του ζήτησε να δεχθεί τη βοήθεια Βρετανών και Γάλλων στα στενά του Ορμούζ.
0: Την ίδια ώρα, οι Ισραηλοί ζητούν ενημέρωση σχετικά με το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Θα μας πει περισσότερα ο απεσταλμένος μας στο Τελαβίβ, ο Σταύρος Ιωαννίδης.
13: Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, η ΣΥΑ, ένα τάνκερ με σημαία Ιράν, το οποίο επιχειρούσε να φτάσει σε ιρανικά λιμάνια, να περάσει στα στενά του Ορμούς, χτυπήθηκε στον κόλπο του Ομάν από αεροσκάφος F-18 του Αμερικανικού Ναυτικού, το οποίο απογειώθηκε από το Abraham Lincoln. Mm. Και μάλιστα το αεροσκάφος χτύπησε, άνοιξε πυρ με το πυροβόλο του των 20 χιλιοστών και χτύπησε το συγκεκριμένο δεξαμενόπλιο, το οποίο ακινητοποίησε και στη συνέχεια βεβαίως έντρασαν οι υπόλοιπες αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται ανεπτυγμένες στο σημείο, υπενθυμίζοντας με αυτόν τον τρόπο οι Αμερικανοί πως ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ. Μπορεί η επιχείρηση Ελευθερία να πάγωσε, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όμως ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει.
12: Δεν θα μπορούσαν να το κάνουν πιο σαφές. Έγινε... Και έχουμε μία επίσης εξέλιξη, μία ακόμη εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Μία νέα επικοινωνία μεταξύ Τραμπ-Νετανιάχου. Όλοι πραγματικά έχουμε πολύ μεγάλη περιέργεια, ναι, με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα στο τραπέζι της συζήτησης, αυτό το μνημόνιο της μιας σελίδας. Τι άραγε συζήτησαν?
13: Λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά και προκειμένου να διαλύσει όλες τις υπόνοιες για ευνηδιασμό του Ισραήλ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι επικοινώνησε με τον Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε απόλυτο συντονισμό, ότι έχουμε διαρκή επαφή, είπε, με τον πρόεδρο Τραμπ, μιλάμε συνέχεια. Είπε ακόμη πως έχουμε κοινούς στόχους, με πιο σημαντικό από αυτούς την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και βεβαίως την καταστροφή των εργαστηρίων, ώστε να μην μπορούν να εμπλουτίσουν ουράνιο οι Ιρανοί. Θέτει ακόμη πιο συγκεκριμένους στόχους ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενώ αξιωματούχοι της Ισραηλινής κυβέρνησης λένε ότι έχουν μεταφέρει στους Αμερικανούς πως θέλουν δεσμεύσεις και για το βαλιστικό πρόγραμμα και για τα παγωμένα κεφάλαια που ζητάει πίσω το Ιράν, ώστε να μην χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς λόγους, αλλά θέλει και ελευθερία επιχειρήσεων το Ισραήλ, ώστε όταν εντοπίζει απειλές να μπορεί να δρά χωρίς περιορισμούς.
12: Πάντως ένα χτύπημα στην Πυρητό πριν από λίγο.
13: Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου την κυβέρνησή του.
6: Α, μάλιστα. Πάντως πήγα να πω ότι ένα χτύπημα του Ισραήλ νωρίτερα στη Βηρητό προκαλεί πλέον σοβαρές ανησυχίες για την εξέλιξη της εκεχηρίας στην πολυπαθή χώρα, στο Λίβανο. Είναι το πρώτο χτύπημα μετά από εβδομάδες στην πρωτεύουσα της χώρας.
13: Στην συνοικία Ντάχια, στο προπύργιο της Χεσμπολά, πριν από λίγα λεπτά, χτύπημα από την αεροπορία του Ισραήλ κατά του διοικητή των δυνάμεων Ραντουάν της Χεσμπολά. Μάλιστα, όπως ανέφερε πριν από δύο λεπτά ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, ο ίδιος με εντολές του Πρωθυπουργού έδωσαν οδηγίες στον στρατό για να επιτεθεί εφόσον εντοπίστηκε ο στόχος, και είναι πράγματι ασία το πρώτο χτύπημα εδώ και πολλές εβδομάδες έξω από τα όρια της εκεχηρίας, θα έλεγε κανείς, διότι δεν είχαν ξαναχτυπήσει στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, επιχειρούσαν στο νότιο Λίβανο οι Ισραηλινοί. Να δούμε τι επιπλοκές μπορεί να προκαλέσει
6: τι
13: αυτό
6: μπορεί
13: το χτύπημα.
6: Να προϊονίζεται αυτό.
0: Στην τρίμερη συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας δόθηκε έμφαση στην ανάγκη άμεσης εκτόνωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να επιμένει στη σημασία εξασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιάννη Καντέλη.
14: Κοινή προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας στη μείωση των εντάσεων και συνοικοδόμηση ενός πλαισίου περιφερειακής ειρήνης εξέφρασαν οι ηγέτες των τριών χωρών στην τριμερή συνάντηση κορυφής στο Αμάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε και διμερή συνάντηση με τον βασιλιά Αμπντάλα, τόνισε την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ.
0: Ίσως υπάρχει λόγος για κάποια συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό τώρα να εξασφαλίσουμε ότι όλοι καλούμε για αποκλιμάκωση της έντασης και την επιλογή της διπλωματικής οδού. Όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, θέλουμε να είμαστε πολύ σαφείς. Πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo.
14: Προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο βασιλιάς Αμπντάλα επισήμανε ότι η συνεργασία των τριών κρατών μπορεί να συμβάλλει στην περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία.
0: Η εμβάθυνση της συνεργασίας μας είναι πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων από τη μετανάστευση στην κλιματική αλλαγή, στην περιφερειακή σταθερότητα και φυσικά στην προώθηση ευκαιριών όπως οικονομική συνεργασία και ενεργειακή μετάβαση. Συνεχιζόμενες συγκρούσεις, οικονομικές επιπτώσεις και κίνδυνοι για την ασφάλεια απαιτούν συνεχή συνεργασία, συντονισμό και δέσμευση για τη σταθερότητα και την ειρήνη, ανέφερε από την πλευρά του ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας.

0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, το Brand Affair κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τον χρόνο των εκλογών συνεχίζεται. Από το Μέγαρο Μαξίμου επιμένουν πως δεν υπάρχει άλλο σχεδιασμός πέρα από την εξάντληση της τετραετίας, με το Πασόκ και τα άλλα κόμματα της μειοψηφίας να ζητούν να στηθούν πρόωρες κάλπες. Περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιο.
1: Άρωμα εκλογών αποκτά η πολιτική αντιπαράθεση μετά τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα της αντιπολίτευσης για πρόωρες κάλπες, αλλά και το φρένο που βάζει η κυβέρνηση στα σενάρια, παραπέμποντας τη λήξη της τετραετίας.
2: Εγώ εκλογές θα γίνουν το 2027.
3: Όχι,
2: κάπου προς την άνοιξη του 2027. Τι θέλουν, να πάμε στις εκλογές και μέχρι τις εκλογές με μια βουλή που να έχει μετατραπεί σε μια ατελείωτη διαδικασία εξεταστικών και προανακριτικών.
4: Υπάρχει και αξιακή η μάχη των επόμενων εκλογών. Απ' τη μία θα έχουμε ένα τειχοδιοκτικό σύστημα το οποίο είναι ικανό για τα πάντα και αδίστακτο. Και από την άλλη θα είμαστε εμείς. Αυτόν τον αγώνα θα δώσουμε πάρα πολύ συγκροτημένα.
5: Ούτε θα πάμε σε εκλογές επειδή έχει θυμώσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ούτε θα πάμε σε εκλογές επειδή τώρα κάποιοι είναι αγχωμένοι. Έχουμε μπει, η αλήθεια είναι, αντικειμενικά, στον τελευταίο περίοδο. Χρόνο.
6: Πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε.
7: Πρέπει.
6: Για να βγει η χώρα από το τέλμα. Και να γυρίσει η χώρα σελίδα.
8: Σήμερα ο λαός έχει ανάγκη να απαλλαγεί και από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική και φυσικά από όλους τους επίδοξους διαχειριστές της.
1: Άγνωστος χ στα εκλογικά σενάρια παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συναντά μοιρασμένες αντιδράσεις στο χώρο της κεντροαριστεράς.
9: Αντικειμενικά δεν μπορεί παρά να είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών. Διότι είναι πρώην πρωθυπουργός, πρώτον, και δεύτερον, διότι ο ίδιος επιλέγει να επανέλθει ενεργά στο προσκήνιο.
10: Τι να μας πει τώρα ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας διέλυσε τη χώρα, διέλυσε το κόμμα του, επιτέθηκε σε όποιον είχε χρησιμοποιήσει, τους πέταξε πραγματικά σαν χρησιμοποιημένα υλικά και τώρα παριστάνει τον άμωμο.
1: Η αντιπαράθεση τροφοδοτείται και από την απόρριψη της κυβέρνησης να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τους εμπλεκόμενους υπουργούς για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για την εξεταστική για τις παρακολουθήσεις.
2: Για την εξεταστική. Θα απαντήσουμε συντόμως.
11: Συντόμως.
2: Λοιπόν. Αλλά να πω κάτι. Πρώτον, έχει γίνει ήδη μια εξεταστική. Και δεύτερον, για την υπόθεση αυτή έχει πάρει μια σειρά από αποφάσεις η δικαιοσύνη, τις οποίες καλό είναι για τη δημοκρατία μας, ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση που έχει παρελθόν θεσμικής συνέπειας, να μάθει να τη σέβεται.
12: Δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε πόσο νομικά εσφαλμένη και θεσμικά επικίνδυνη υπήρξε η διάταξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τη μη ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών από το αρχείο.
13: Φοβάστε και το αποφεύγετε και αυτό ως ο διάβολος στο λιβάνι.
1: Έτοιμα για εξεταστική επιτροπή έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ.
0: Συνεδριάζει αύριο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και όπως περιγράφεται η συνεδρίαση θα γίνει σε ένα βαρύ κλίμα. Να ακούσουμε τον Γιάννη Καντέλη.
14: Είναι δεδομένο ότι θα δούμε μια ζωντάνια σε αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα που δεν μας έχει συνηθίσει σε ανάλογες συνεδριάσεις στο παρελθόν ΣΥΑ, διότι περισσότεροι από 40 βουλευτές, όπως πληροφορούμαστε, έχουν ζητήσει να τοποθετηθούν αύριο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Πολλοί εξ αυτών έχουν ήδη δημόσια εκφράσει τα παράπονα, τις αντιρρήσεις, τις ενστάσεις τους για διάφορες κυβερνητικές αποφάσεις και αυτό αναμένεται να κάνουν και κατά την αυριανή συνεδρίαση. Τις προηγούμενες μέρες έγινε το σχετικό μασάζ από αρμόδια κυβερνητικά στελέχη. Δεν περιμένουν να ξεφύγουν οι τόνοι, πάντως είναι δεδομένο πως θα εκφραστούν πολλές διαφοροποιήσεις. Τον τόνο θα δώσει και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος θα αναφερθεί σε όλα τα ζητήματα. Αναμένεται, όπως λένε οι συνεργάτες του, περισσότερο να ακούσει τους βουλευτές, θέλει να ακούσει τι έχουν να πούν, αλλά αύριο χαρακτηρίζουν ιστορική τη συνεδρία και για έναν ακόμα λόγο, διότι αύριο θα ξεκινήσει η συνταγματική αναθεώρηση μέσα από αυτή τη συνεδρίαση, διότι θα παρουσιάσει η κυβερνητική πλειοψηφία την πρότασή της με τον Πρωθυπουργό να βάζει τις γενικές αρχές με στόχο ένα σύγχρονο σύνταγμα, όπως λένε πληροφορίες, καθώς και να αποκτήσει η χώρα μια σύγχρονη και λειτουργική δημόσια διοίκηση, αλλά ταυτοχρόνως να αποκατασταθεί και η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών, πολιτικού συστήματος και θεσμών.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, την τρίτη νίκη επί της Βαλένθια και την πρόκριση στο Final Four του ΟΑΚΑ θα επιδιώξει σε λίγη ώρα ο Παναθηναϊκός. Για πέμπτη διαδοχική φορά, στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης βρίσκεται ο Ολυμπιακός, μετά από 3-0 στη σειρά επί της Μονακό. Στο τελικό του Champions League, μετά από 20 χρόνια, αποκρίθηκε η Arsenal και περιμένει η Bayern ή η Paris Saint-Germain στο μεγάλο ραντεβού της Βουδαπέστης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Θανάση Κρητικό.
15: Για πέμπτη διαδοχική φορά στο Final Four της Ευρωλίγκα,
3: Στον Γκαστόν Μεντεσίν του Μονακό, ο Ολυμπιακός φράγησε την πρόκριση στο μεγάλο ραντεβού του ΟΑΚΑ.
7: 3-0 σκούπα στα play-off απέναντι στην Μονακό.
11: Ο Ολυμπιακός παρέμεινε πάντα σε πολύ ψηλό επίπεδο. Από λεπτομέρειες δεν έχει πάρει ένα τίτλο αυτά τα τελευταία 4 χρόνια του Final Four που παίξαμε. Ελπίζουμε ίσως φέτος να είμαστε λίγο πιο τυχεροί.
3: Ο Έλληνας προπονητής έδωσε το σύνθημα κατάκτησης του τροπέου.
0: Πάμε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει.
15: Πέντε συνεχόμενα. Τερματίσαμε στην πρώτη θέση. Παίζουμε νομίζω το καλύτερο μπάσκετ. Οπότε δεν είναι απλά ένα Final Four. Βλέπεις μια πορεία, μια διαδρομή. Και όλοι ελπίζουμε να φτάσουμε στο τέλος στην κορυφή της Ευρώπης.
3: Και στο τρίτο παιχνίδι της σειράς με τους Μονεγάσκους η Ερυθρόλευκη ήταν επιβλητική. Ήταν καυτή από τη γραμμή του τριπόντου με 18-33 εύστοχα, ολοκλήρωσαν το πρώτο ημίχρονο με 61 πόντους και έφτασαν εύκολα στο 3-0 με σκορ 82-105.
16: Θέλω να ζητήσουμε το καλύτερο δυνατό, πόσο μάλλον φέτος πηγαίνει στην έδρα του αντιπάλου μας και ξέρουμε και πόσο σημαίνει.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής

0: 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκιά.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρηση.

0: επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερνής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερνής 91,8 στα FM.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι

0: στον Ερμή είναι 2.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.